0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
1: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
0: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 και 5, είναι 5η, είναι 23 Ιουλίου και εδώ είμαστε και πάλι από τη συχνότητα του κόσμου 93,6 πρωί-πρωί στις επάλξεις. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με Αμέρικα από τα παλιά Ventura Highway και συνέχεια, γιατί νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα ακούσετε πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη καλλιτέχνητα, συνέχεια με Amy Winehouse, που σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Αλλάζουν τα πράγματα, θα το καταλάβετε μόλις βγείτε από το σπίτι. Αν δεν έχετε βγει, έχει δροσίσει κάπως. Φεύγει ο καύσωνας σταδιακά από τα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πιο αναλυτικά, ηλιοφάνεια θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές. Θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως, τα ορεινά υπηρετικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 31 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 34, Κρήτη θα ανέβει λίγο μέχρι 37 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς οι θερμοκρασίες σήμερα. Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία εκεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς και στην Αττική μία από τα ίδια, έθριος ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο, δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο που αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και το Σάββατο τους 30 βαθμούς με πιθανότητα βροχής το Σάββατο. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 26 βαθμούς και όπως είπα και πριν έχει δροσίσει, έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν χθες. Πραγματικά έτσι λιώσαμε λίγο. Από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, παλιό και αγαπημένο από τα 80's, 1984 σαν σήμερα, οι Cars κυκλοφορούν το Drive, είναι το τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ τους Heartbeat City και το πιο εμπορικά πετυχημένο κομμάτι του συγκροτήματος.

What a difference a day makes. Μία μέρα που θα κάνει τη διαφορά για πολλούς είναι και η σημερινή. Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα, οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας θα ανακοινωθούν μετά τις 11 το πρωί. Υποψήφοι λέει θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Είναι, ξέρετε, η μέρα που έχουν ξυπνήσει από το πρωί και κάνουν ανανέωση αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να λέει 11 η ώρα, αλλά σου λέει μπορεί να τα βγάλουν και 11 παρά 5 και 11 παρά 4 και συνήθως έτσι συμβαίνει, λίγο νωρίτερα βγαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν σήμερα, να είναι έτσι μια ευχάριστη μέρα και να έχετε ωραία αποτελέσματα. 1971 σαν σήμερα γεννιέται η Alison Krauss, τραγουδίστρια, στιχουργός, κυκλοφόρησε το πρώτο της solo album το 1987 και έχει χειογραφήσει και με τον Robert Plant. Εδώ Alison Krauss και Union Station θα μας πάνε μέχρι τις διαφημίσεις. Looks like the end of the road.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που το hip hop είχε ένα τελείως διαφορετικό ήχο από ό,τι έχει σήμερα. Αυτή ήταν η DJ Jeff and Fresh Prince, ένα από τα πιο πετυχημένα και επιδραστικά.

Στάθημα Τίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και για την επικοινωνία μας όπως πάντα είναι στη διάθεσή σας στο Viber, γράφοντας Κόσμος Radio στο Viber, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Είναι στη διάθεσή σας και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook, αλλά και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Τεράστια επιτυχία ο Teddy Swims, το πρώτο τραγούδι που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, Lose Control. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια, λίγα είναι από το ημερολόγιο της ημέρας. 1888, έτσι λίγα τα περίεργα, ο John Dunlop λαμβάνει δίπλωμα εύρεσης τεχνίας για το ελαστικό τροχοφόρου και πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903, η εταιρεία Ford πουλά στο Detroit το πρώτο της αυτοκίνητο, το οποίο τότε κοστίζει 850 δολάρια. 1904, στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, ο Τσάρλς Μέντσες εφευρίσκει το χωνάκι για το παγωτό και άλλαξε η ζωή μας από τότε. 1937, μεταδίδεται ραδιοφωνικά το πρώτο θεατρικό έργο του Orson Welles. Και 1964, οι Beatles ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με αυτό εδώ, το A Hard Day's Night.

Αυτό είναι ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Ξέρετε, έχουμε μια αδυναμία στον Αντριάνο Τσελεντάνο. Το «Ο Νταϊάννα», λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 6. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι σε όλα τα μέσα, σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχει μεταδοθεί παγκοσμίως. Εντοπίστηκαν, λέει, τα συντρίμια ενός αεροσκάφους που είχε συντριβεί από το 1952. Μιλάμε πάνω από 74 χρόνια πριν. Είχε συντριβεί ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο και το ψάχνανε. Είχε βλάβει, λέει, σε δύο κινητήρες. Είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση, αν και, λέει, οι επιβαίνοντες επέζησαν αρχικά τις πρόσκρουσεις. Το αεροπλάνο βυθίστηκε μέσα σε περίπου 3 λεπτά. Από τους 69 επιβαίνοντες, οι 17 διασώθηκαν, οι 52 έχασαν τη ζωή τους. Θα μου πείτε, αφού βρέθηκαν άνθρωποι εκεί πέρα, πώς δεν βρήκανε το αεροπλάνο? Γιατί, λέει, εκείνη την εποχή η θέση της βύθισης δεν είχε καταγραφεί με ακρίβεια το 52 και το ναυάγιο κατέληξε μεγάλο βάθος, περίπου 600 μέτρα, και δεν είχε εντοπιστεί για τόσα χρόνια. Το βρήκανε, λοιπόν. Αυτή η συντριβή ήταν αυτή που αποτέλεσε και ένα σημείο καμπής για την αεροπορική ασφάλεια. Ήταν μετά από αυτό το δυστύχημα που καθιερώθηκαν οι υποχρεωτικές ενημερώσεις ασφαλείας πριν από κάθε πτήση και βελτιώθηκε και ο σωστικός εξοπλισμός, γιατί δεν υπήρχαν και σωσίβια μέχρι τότε κάτω από τα καθίσματα, ενώ τώρα υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη ανακάλυψη και δίνει και ελπίδες για την άλλη μεγάλη υπόθεση, το μεγάλο μυστήριο με την Malaysia Airlines. Πότε ήταν? Το 2001. Νομίζω ήταν αυτό που είχε εξαφανιστεί με 269 επιβαίνοντες και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει το, σκάφος αυτό. 53 λεπτά μετά τις 6, πάμε σε κάτι άλλο δικό μας. Μαρία Φρόες και Κολομπία.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνων, ένταξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ομπρέλες που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και πάλι στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχώντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Μα δεν θυμάται, δεν θυμάται. Δεν θυμάται, βάζει καροτάς. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα στο δεύτερο. Έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα, Στροζάν.

Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέει έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Η Δημοκρατία. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πει μια φορά και το πήραμε με ένα ποτό, με ούρσους. Αλλά δεν τα έχω πιει αυτά που πίνει η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε τον κοσμάκι. Géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui tient. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων ενώ ψημολονότητροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα 96 δολάρια το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband. Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς κροατές σας. Καλά, καλά εσείς.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: το σύστημα. Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα. Mm-hmm. Γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα, χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας να αποδοσίσουν τη δουλειά μας. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη, στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σταυρηλίσια, του Ζωγράφου, στο Χαλάνδρη, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις. Και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της δημοκρασίας, δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό, καταρχήν. Το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύ ωραία, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά. Και χθες στην Παλίνη ήταν οι πιο πολλές ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παράδειγμα ήταν 2-3 ώρες η διακοπή. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο Κολονάκι, όπως στην Πινακοθήκη, είχαμε κάποιο ζήτημα τον Μεθεδωράδη, όπως στο Ζωγράφου. Γενικά, υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αποφασίσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση. Mm. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσει, να κλαδέσουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει πάντα υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση, που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειωμένο δίκτυο. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς αυτό θα σας πω. Σας είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, μεν δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί πέρα είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι ας πούμε μέχρι το 2028-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. αυτό το τρέχοντα, το στόχο αυτόν. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου, είναι η αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέχουν και χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σε ένα κουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Και αυτά θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά, σωστά. Μας πήγαν πίσω τα χρόνια αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια
1: της σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί κιόλας, θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Έχουν άλλες προτεραιότητες τα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να έχουμε μια. Για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέα συνθήκες. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψη προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στα χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι, δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, έχετε, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί εντάξει δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΕΔΙΕ συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων βγάζουν ανακοινώσεις. Δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει, στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες βέβαια. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air condition, θα βάζουμε την ώρα όλες τις συσκευές του σπιτιού. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΕΔΙΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πάνω πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρες, τα
0: απλά. Σωστά,
1: αλλά,
0: σωστά.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ οι ανανεώσιμες πηγές?
1: Τώρα σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί και πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ και οι μονάδες βάσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που του σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ αλλά και σαν Γενόκ ΔΕΗ, που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γενετικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας. Ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες οι ελληνικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα και κλείσαν και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούρια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
0: Με την, αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
1: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθηκεύσεις, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε να πετύχει δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτή θέλει χρόνο όμως.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
1: Ευχαριστώ και σας που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και η δικιά μας. Να ακούσουν οι δικοί μας συνάδελφοι.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κύριε Κονούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Εντάξει Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες, και το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκού.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξυλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον, άστρα φαϊνά, σελήνε είστε πρόσωπο. Δεύτερο, τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο. Όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Την αγάπη μου, κύριε Παύλο. Αχ, ναι, τι ωραία που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, παρακαλώ.

Αχ, θυμάμαι στο Κόκομο που είχαμε πάει μια φορά με την Παπακυρίτσα σε ένα ωραίο beach bar. Και πήραμε κοκτέιλ και μας το σέρβιρε ο Τόμο Κρούζ. Εμείς μεγαλώνουμε, αυτός ίδιος έχει μείνει. Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σας έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα, και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα, πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός, όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία και το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα, με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, όπως λέγεται, θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα. Η ασπίδα του Αχιλλέα που σας λέει και ο Διονύσης, που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα Γιώργο μου.
1: Καλημέρα Κατερίνα. Το συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές να συμβήσουμε των τελευταίων ετών, θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό παγκέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, πρόκειται να ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Ωστόσο, άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερε, να πάει στα Γρεβενά για τον έφυγο.
0: Α, νωρίτερα λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak MX, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silic, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα, και επίσης υπάρχει και αδυναμία τη συντήρησή τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα Τόρμι 1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά προγράμματα, αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα

0: μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένο βαθμό αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακό έλεγχο από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασφίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πύραυλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και θα στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι Ισραηλινό και αυτό αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χείρων, 40 εκατομμύρια, δύο αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης θα εκκληθεί η αγορά τριών μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις. Θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιοκομιδών, ρήψης αναισθητών, ένα αέριο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
1: Ακούω και τον Πορτογάλο πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
0: Βέβαια, ναι. έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσίας, θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα, ενώ παράλληλα να σημειώσουμε θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων VICTA, λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα ντύνει σταδιακά τους στρατιώτες.
1: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
0: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να σημειώσουμε. Και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
1: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
0: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ισραηλινή εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές.

0: και στο 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κησέα, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

άλλο είναι αγέρα στο αγόρι. Η Stones είναι αυτή, ο Μίκο Τζάγκερ, και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: σας πω ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Τουρισμού, τη ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση. Είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια και κρατήσει τελευταία στιγμή. Καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από τα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό? Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα.
0: Γιατί να μην είναι?
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε τώρα θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Δηλαδή οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θέλει σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε.
0: Ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήμματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε, γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι.
1: Να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, είναι μύθος. Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και για κάθε μπαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άραγε αυτά που λένε ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά, ναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε.
1: Επειδή Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολλοί, ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα, ναι, την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο ο κόσμος να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι, είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Να μην λέμε.
0: Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα, θέλω να πω ότι...
1: Το νούμερο ένα είναι η Βρετανία,
0: ναι,
1: η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολλοί οι Ρώσοι, είχαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάι, ή από την Αγκόλα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε και αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε, με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στο νησί, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει. Και για τα νησιά, αυτά να δοθούν άδειες, ούτως οπωσδήποτε μάλλον, για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή να μην είναι γιατροί, ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Και για τους φοιτητές βέβαια. Ναι. Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Ολαιοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες.

0: κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Δεν. Άραγε έχουν, υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω,
1: ναι,
0: να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν δοθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Θα άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
0: Έχω ακριβώς, ναι, έχουμε θέμα ακόμα. Είναι, δηλαδή, να δώσουμε, δηλαδή, η Κέρκυρα δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει η Κέρκυρα να πάρει αυτό που της αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα ένδευσης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
1: Είναι, είναι και, το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο, είναι πεμπαλαιωμένο. Είναι 60 και 70 χρόνια και 50.
1: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Από τα άλλα τα είναι μπουλωμένο, οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν, έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα, φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε, να χρηματοδοτηθεί.
1: Το θέσατε.
0: Χρηματοδότηση, ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Η Κέρκυρα είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Είναι όμορφη, άτιμη, είναι όμορφη,
0: Το πράσινο και μόνο, προχωρήσει και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ, έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα, έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να, γιατί ακούγαμε προηγουμένως για την Ισπανία.
1: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
1: Φτού σκόρδα.
0: Ναι,
1: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
0: Περάσει τόσα πολλά.
1: Ναι. Ας μην το μελετάμε.
0: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
1: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα, ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
0: Και ήσυχο. Περιμένουμε και περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
1: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
1: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος, παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτησης του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα, και στο ρεύμα καθόδου, έχει και στο ρεύμα νόδου, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική. Ήθελα να πω ψυχική, στο ψυχικό, την ψυχική, ας θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η Κίμηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά. Καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα οι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Κάνε μίξ Μαρία Παπακυρίτσι. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑΦ επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα το πρόβλημά μου με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Όλοι οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα, εκτός επτανήσεων δηλαδή, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, όπως και στον υπόλοιπο πλανήτη.

Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, είναι 5η 23 Ιουλίου και γιορτάζει ο Εζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά. Και είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα όπως την έχουν καταγράψει οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς. Για τον χθεσινό καύσωνα είναι αυτό. Γιατί σήμερα έχουμε δροσούλα, λέμε τώρα. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε έναν φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Όταν η AI βγαίνει εκτός ελέγχου, πως ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μία εταιρεία. Αρχίσαμε. Ο Ρούμπιο προετοιμάζει την επίσκεψη ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Και άκου τώρα, παιδιά, είναι αυτό να το δούμε λίγο το θέμα, γιατί δεύτερη είναι, αυτό είναι φάπα πάλι, γιατί δεν βάζουν μυαλό όσοι βγαίνουν και φωνάζουν. Και, και τι θα γίνει. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Βγαίναν όλοι και να και ξεπούλημα και αυτό και πάει, δεν πάρτε τα F-35 πάλι πίσω. Το λέω γιατί η πολιτική είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να βουτάς λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσεις. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί άλλες 2-3 φορές το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, τα νέα. Τι αποκαλύπτουν 2 διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο, Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. State Department απαγόρευση ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μαξίμου διαγράφουν τον Σαμαρά και μετεκλογικά. Μα τι 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και οι ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή. Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής.

απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκου Αγγλίας και Ισπανίας. Από σύνθεση τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια πρόκληση αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεκόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Αντιμπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Για να δούμε. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Η εφημερίδα των συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Εισαγγελέας για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Νομοσχέδιο για το νερό. Ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή της ΔΕΙΑ. Τον ΔΕΙΑ. Καύσωνας εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Μεριλίντα, μια ζωή από τραγούδι και έρωτα. Και ποδόσφαιρο, απαγορεύονται τα λάθη.

Ριζοσπάστης. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβέρνησης Κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Εύσημα από την Κομισιόν στην Κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Μαχητική μαζική συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο. Όχι αλλά τέμπι, βιολάντες ασπρόπυργοι, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει η εργοδοσία. Κυβέρνηση εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους λαφτεργάτες.

Ελεύθερος τύπος. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές στα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλούμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα, η Μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργιών του ελληνικού τραγουδιού, δημιουργών με συγχωρείτε, του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα. Ο καλύτερος όλων. Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο. Το μανιφέστο. Καταιγιστικός Άδωνης Γιαννοβάρτης. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Ο θλιβερός και λαϊκιστής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει. Κυρανάκης εις τον τύπον των ύλων για κοβέση. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν τήρησε άρση ασυλίας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, παρασύρει και τον Πολάκη.

το ποντίκι. Στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα δεθ δημοσκοπήσεις ψηφοδέλτια. Λίγοι και εκλεκτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Και το, ας πούμε, αστείο πάλι έτσι, φωτογραφία αστεία μπροστά στο ποντίκι, είναι ο Τσίπρας που μιλάει σε ένα πόντιουμ τέλος πάντων και λέει ότι εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα αν ήταν η ωραία Ελένη, αν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, και λέει από κάτω κάποιος αν ήταν ΣΥΡΙΖΕΑ. Μιλάμε για χιούμορ, όχι. Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν, με συγχωρείτε. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Αργοσβήνει η αγορά, η ΕΣΕΕ προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Ο λόγος. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων εν αναμονή των βάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Νομίζω είναι πιο νωρίς από κάθε χρονιά φέτος, έτσι, μέσα Ιουλίου, τέλη Ιουλίου. Κυριάκος Μητσοτάκης εν αναμονή των βάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Νομίζω είναι πιο νωρίς από κάθε χρονιά φέτος, έτσι, μέσα Ιουλίου, τέλη Ιουλίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κρίση στη μέση

Political. Μόνο στην Political ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Τι θα προβλέπει η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές σε βάθος 15 ετών. Νέα τουρκική πρόκληση, ο Σουλτάνος ταράζει πάλι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Αφιέρωμα, τραγωδία στο μάτι, το χρονικό της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω 104 νεκρούς. Μένουμε στην πολίτικα, Κυριάκος Μητσοτάκης, πειρά στην αντιπολίτευση, τάζουν τα πάντα, ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές.

Δημοκρατία. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο Λαλίστατος Γεωργιάδης. Βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή. Ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό.

Ναυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Όμιλος Άκτορ υπερκάλυψη στην ΑΜΚ με ισχυρές συμμετοχές. Ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών σε νέα e-πλατφόρμα ή οφειλές πολιτών προς το δημόσιο. Πάμε σε τραγούδι για να πιάσουμε και τα αθλητικά μετά.

Sport Day. Πάω για δύο. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε πρόκριση με δύο νίκες, ξεκινώντας από το απόψινό παιχνίδι στην Ουγγαρία. Πιο επιθετική από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, χαρακτήρισε την τωρινή ομάδα του Τριφυλιού ο προπονητής της Πάξη. Φρόιλερ, σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό διεθνή που μένει ελεύθερος από την Πολώνια. Εγκογκέ από τη γειτονική χώρα μεταδίδουν ότι οι Πειραιώτες ζήτησαν δανεικό από την Νάπολη τον Βέλγο Εξτρέμ. Πρωταθλητής. Τι θέλει ο Μέντι για τον άξονα, μαέστρος που θα δαγκώνει. Το μεγάλο κόλπο ψάχνει ο θρύλος στη χρυσή λίστα με Φαμπίνιο, Εουστάκιο, Μαραγκάνσα, Εσπόζιτο, Άμραμπατ. Το δυνατό χαρτί στη δύσκολη παρτίδα για το Φαμπίνιο, που ποντάρει ο Ολυμπιακός για το θαύμα. Ο Ολυμπιακός για Ενκόνκε παραμένει ανοιχτό του Κατσελιέρη. Ισπανικό σενάριο για θρύλο, βόμβα, Χεζόνια, πρώτο θέμα στη Μάρτσα.

Φως. Φρόιλερ και Αλαβές, πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για χάφ ο Ελβετός που έχει μείνει ελεύθερος από την Πολόνια. Πάντα ήθελα να παίξω εδώ, στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού από χθες βράδυ, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος δήλωσε έτοιμος να δουλέψει σκληρά για τη νέα του ομάδα. Άμυνα για πρόκριση, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απόψε στις 8 στην Πολωνία κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου. Δοκιμασία στον Δούναβη, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να κάνει το πρώτο βήμα για να προχωρήσει στο Conference League απέναντι στην Πάξη, την οποία αντιμετωπίζει απόψε στις 9. Όλο και πιο ψηλά, η Μαρκό είναι έτοιμη να εντάξει στο δυναμικό της τον πολύπυρο παροκοινό κολτζή Ιουσέφ Ελ Αραμπί.

Orator Sport. Μάχη με τον χρόνο. Η ΑΕΚ έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τουλάχιστον μια μεταγραφική κίνηση. Στην ΛΑΣΚ δανεικός και επίσημα ο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς. Ποδόσφαιρο γυναικών, μπαμ, με τη ζωή Νάση, το δίδυμο της Εθνικής Ελλάδος πλέον κάτω από τα γκολπόστ της ΑΕΚ. Live Sport. Μπορείτε, βάλτε τις βάσεις. Στην επίσημη πρεμιέρα του Τζέικοπ Νίστρουπ και του Αλέσιο Λύση στον πάγκο του, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα στην Ουγγαρία με Μπάξι ο Παναθηναϊκός και στην Πολωνία με Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα και να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για την ευρωπαϊκή συνέχειά τους. Επαφές Ολυμπιακού με Φρόιλερ. Πάντα ήθελα να έρθω εδώ για τον Μακιντάιρ στον Ολυμπιακό τον Μπασκετικό.

και Μέτρο Σπορ. Τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις. Ζήτημα πρώτο για τον ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που θα δείξει πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Κόβεται ο Κακά, δεν έπεισε το ματσάριο 36χρονος επιθετικός στον Ηρακλή. Πέρασε στο Φίνις και παίζει με Νεύτσι. Το Σάββατο πάλι στη Βόρεια, στην Βέρεια. Ό,τι θέλω βλέπω. Κρίνεται η πρόκριση στο δεύτερο γύρο. Τους ξέρει το 100%. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δουλεύει με το βασικό κορμό χωρίς να χάνει χρόνο για γνωριμίες και προσαρμογές. Περιμένοντας βέβαια να γίνουν και ορισμένες ποιοτικές προσθήκες στον ποδοσφαιρικό Άρη.

0: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. The Nazis
1: sound around. So if you're coming off the street. Παιδιά, είναι ζόρια τα πράγματα. Η τολμηρή βουτιά του Νικηφόρου στα παγωμένα νερά του Αχέροντα είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου, γράφει.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Ο Νικηφόρος τι είναι, α, τραγουδιστής. Ο Νικηφόρος μοιράστηκε στιγμές από την εξόρμησή του στο μυθικό ποταμό, περιγράφοντας τη βουτιά στα παγωμένα νερά ως μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες που έχει ζήσει. Και δεν έχεις πάει στον Εύρο, φαντάρος, να κάνεις στους μείον 20 με κρύο νερό μπάνιο. Θα σου πω εγώ εμπειρία. Λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις απολαμβάνει ο Νικηφόρος, ο οποίος αυτές τις ημέρες ταξιδεύει στην Ήπειρο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Ο αγαπημένος τραγουδιστής βρέθηκε στις εντυπωσιακές πηγές του Αχέροντα, έναν προορισμό που, όπως αποκάλυψε, επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι, καθώς έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Άρα τι μοναδική εμπειρία αυτό το κάνεις κάθε καλοκαίρι, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ανέβασε το βίντεο, λέει. Αν δεν έρθω εδώ, δεν νιώθω ότι είναι καλοκαίρι.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Εντάξει, ο άλλος θέλει να πάει στον Αχέροντα να νιώσει καλοκαίρι. Ο καθένας, παιδιά, δεν έχει να κάνει. Σοφία Βεργκάρα. Η ηθοποιός κάνει διακοπές στη Μύκονο και δοκιμάζει γαλακτομπούρεκο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η Σοφία Βεργκάρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά την Ελλάδα ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης. Η διάσημη ηθοποιός περναξένιαξε στιγμές στο νησί των Ανέμων, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία, αν νόμιζα ότι δεν δίστασε, να δοκιμάσει μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές γλυκές λιχουδιές.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Το στιγμιότυπο, γιατί πρέπει να δώσουμε τα credits και σε αυτόν που καταγράφει, έτσι. Κατέγραψε η Μαρίνα Βερνίκου, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα βίντεο με τη χολιγουντιανή στάρ να δοκιμάζει γαλακτομπούρεκο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η Σοφία Βεργκάρα φαίνεται να απολαμβάνει τη γεύση του παραδοσιακού γλυκού, χαμογελώντας και σχολιάζοντας με ενθουσιασμό την εμπειρία της.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Το βίντεο δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος αντιδράσεων, ενώ η ηθοποιός, λέει, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, συνδυάζοντας τις βόλτες στο νησί με μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες.
0: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει η Ιωάννα Τούνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με λευκό μπικίνι στο ηλιοβασίλεμα του Μπαλί. Τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν offline.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μπαλί και μίλησε για την αυθεντική, όχι της Κρήτης, το κανονικό. Μάλλον το κανονικό είναι της Κρήτης, το άλλο είναι. Και μίλησε για την αυθεντική ομορφιά που δεν χρειάζεται φίλτρα ή AI. Ακούτε οι άλλες? Βάζετε φίλτρα και AI, σας τη λέει η Ιωάννα η Τούνη. Λοιπόν, influencer και επιχειρηματίας, διευκρίνησε ότι στις εικόνες δεν χρησιμοποιήθηκε φίλτρο, αποδίδοντας τα έντονα χρώματα αποκλειστικά στο φυσικό φως.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με αφορμή το τοπίο έστειλε το δικό της μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη και την αξία των πραγματικών εμπειριών.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στη σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε λοιπόν, εμφανίζεται σε παραλία του Μπαλί την ώρα που δει ο ήλιος, φορώντας λευκό μπικίνι, πόζαρε με φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό, ο οποίος είχε αποκτήσει έντονες πορτοκαλί, ροζ και μόβα αποχρώσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει φίλτρο, θέλοντας να δείξει πως το αποτέλεσμα προερχόταν από τα πραγματικά χρώματα του ηλιοβασιλέματος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και προσέξτε το κείμενό της. Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες, συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κανένα φίλτρο, μόνο το ηλιοβασίλεμα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και είναι ακόμα πιο όμορφα από κοντά, έγραψε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Στη συνέχεια προέτρεψε τους ακολούθους της να αφήνουν έστω για λίγο το κινητό στην άκρη. Δεν σε συμφέρει η κυρά μου. Και να παρατηρούν περισσότερο, λέει, όσα συμβαίνουν γύρω τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο ουρανός, η θάλασσα, το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμηση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και η Τούνη να κερδίζει από τα κορόιδα που την ακολουθούν και αγοράζουν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής Επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Η υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
5: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε, Ερτ Ζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Οι υπόλοιποι μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ ZAKINTHU παπάκι ERT.gr και ERAZAK1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ERT ZAKINTHU σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση η οποία δεν είναι να επιβεβαιωθεί, είναι επιβεβαιωμένη. Το μόνο που μένει είναι μία επιβεβαίωση από Αθήνα να έρθει. Στην περίπτωση που έχει συμβεί αυτό, πρέπει να αρχίσουν και να παρετούνται όσοι έχουν σχέση με αυτή την ιστορία στο νησί και να αφήσουν τις αηδίες για γραφειοκρατίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όσοι έχουν φέρει το νησί σε αυτή την κατάσταση, μέχρι αύριο το μεσημέρι, εάν επιβεβαιωθεί, το ξαναλέω, θα πρέπει να έχουν πάει και να έχουν παραιτηθεί. Λοιπόν, Σάκης Νέγκας, αποκλειστική είδηση αυτή τη στιγμή στον αέρα. Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Είναι μια είδηση που έχουμε στη διάθεσή μας από χθες το βράδυ. Απλά περιμέναμε κάποια επιβεβαίωση για να είμαστε κι εμείς όσο γίνεται πιο έγκυροι.
0: Όσο οφείλουμε, βεβαίως.
1: Ναι, όσο οφείλουμε. Και αυτή η επιβεβαίωση ήρθε σήμερα και σε μένα και σε σένα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι διασταυρωμένο εντελώς.
1: Είναι διασταυρωμένη. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ύποπτο κρούσμα, ύποπτο μέχρι τώρα. Κρούσμα λεπτοσπύρωσης που έχει να κάνει με συμπολίτη μας, περίπου είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 60, στη διάθεσή μας υπάρχει και το όνομά του, μάλλον είναι αγρότης και εννοείται από αγροτική περιοχή του νησιού, ο οποίος από χθες έχει διασωληνωθεί και είναι στην εντατική σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η μέχρι τώρα κλινική συμπτωματολογία, γιατί προέρχεται η ενημέρωση αυτή από αξιόπιστη πηγή μέσα από το νοσοκομείο, παραπέμπει στο γεγονός ότι πρόκειται για λεπτοσπύρωση και απομένει η εξέταση δείγματος στην Αθήνα στο Παστέρ, που θα σημαίνει και την τελική επιβεβαίωση. Αλλά εδώ έχουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι να πεθάνει, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να καταλήξει, να μην καταφέρει να επιβιώσει ο άνθρωπος.
0: Είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του, όπως λες, έχει πολυοργανική ανεπάρκεια, του έχει γίνει μέχρι και αιμοκάθαρση.
1: Ακριβώς.
0: Είχε βέβαια να πούμε εδώ ότι είχε 10 μέρες πυρετό και δεν είχε πάει στο νοσοκομείο. Έχουμε πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή μοιάζει με ίωση ή κάτι τέτοιο, φεύγεις αμέσως και πας στο νοσοκομείο. Καλά, δεν έχει να κάνει τώρα βέβαια.
1: Και ευχόμαστε αυτό, Ανδρέα, να μην αποβεί μοιραίο για το συμπολίτη.
0: Εννοείται είναι το
1: γεγονός ότι άργησε να πάει στο νοσοκομείο ενώ είχε συμπτώματα που σίγουρα είχε άγνοια κινδύνου και δεν είχε καν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σκεφτώ ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο.
0: Επειδή ακούω, χτυπάει το τηλέφωνό σου και είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ.
1: Μάλλον να είναι αντιπρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Βασίλης Κλάδης, γιατί τον είχα, Ανδρέα, καλέσει νωρίτερα.
0: Ωραία, ωραία. Για οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνει.
1: 4 κρούσματα να υπενθυμίσουμε επιβεβαιωμένα ότι είχαμε τον περασμένο Απρίλιο, Ανδρέα, και ήρθε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο νησί σε μια σύσκεψη που έγινε κατά μάτια του κόσμου. Υπήρξε μόνο η επιβεβαίωση των κρουσμάτων, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο με θύμα έναν 74χρονο συμπολίτη μας. Ακούσαμε τις οδηγίες, δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση και από τότε τι έγινε, να ρωτήσουμε. Απολύτως τίποτα βασικά.
0: Αυτό είναι και το φωνάζουμε και κάθε μέρα και εσύ από την εκπομπή σου κυρίως και το επισημαίνεις και πολύ σωστά κάνεις, ότι το νησί είναι γεμάτο ποντίκια. Και είναι κάποιοι οι οποίοι τους φταίει η γραφειοκρατία και άλλες τέτοιες ανοησίες.
1: Τεράστια ποντίκια.
0: Λοιπόν, όποιος έχει την ευθύνη λοιπόν της μειοκτονίας που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, είτε περιφέρεια είτε δήμο, εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωσης και μακάρι να ζήσει ο άνθρωπος, μακάρι.
1: Και δεν είναι και ηλικιωμένος, έχω ενημερωθεί.
0: 56 ετών.
1: 55 έως 60, κάπου εκεί.
0: 56 ετών.
1: Αλλά ξέρω και το όνομά του, το επώνυμο τουλάχιστον. Εντάξει, δεν έχω ακόμα την περιοχή που κατάγεται, αλλά μάλλον είναι από αγροτική περιοχή και αγρότης άνθρωπος.
0: Λοιπόν, όποιος έχει την ευθύνη για αυτή την ιστορία, για το ότι δεν έχει συμβεί μειοκτονία στο νησί, εάν αύριο έρθει από την Αθήνα το αποτέλεσμα ότι πρόκειται για λεπτοσπύρωση, την ίδια στιγμή πρέπει να παραιτηθεί.
1: Να πούμε ότι κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε από χθες το βράδυ, δεν έχει καταστεί εφικτό. Ίσως ο άνθρωπος να είναι σε άδεια ή να μην μπορεί να απαντήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, και με το λοιμοξιολόγο τον κύριο Αθανάσιο Μάρκου.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Το θέμα είναι να δούμε τι
1: συμβαίνει. Τώρα θα έχουμε μια επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου, τον κύριο Βασίλη Κλάδη. Σίγουρα θα ξέρει το περιστατικό, να το επιβεβαιώσει και αν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση.
0: Ωραία. Οπότε για οτιδήποτε άλλο μιλάμε, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επαναλαμβάνω μια είδηση που την είχαμε από χθες το βράδυ, Ανδρέα. Απλά θέλαμε να διασταυρώσουμε την είδηση πριν τη βγάλουμε στον αέρα.
0: Γιατί πάντα, να το πούμε τώρα έτσι για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας και τα δικά μου και τα δικά σου. Αν δεν διασταυρωθεί η είδηση, δεν βγαίνει. Δεν είναι αίμα δάγουσα, είπα.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ, Ζάκη.
1: Επιτέλους θα βγει η Διεύθυνση Υγείας να πάρει θέση.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα εγώ θα αρχίσω τηλέφωνο, να δω ποιος θα βγει να μιλήσει.
1: Να ξέρει λοιπόν ότι υπάρχουν στεγανά σε όλες τις υπηρεσίες, είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, δεν λέει απολύτως κανένας τίποτα.
0: Θα δούμε τώρα, ξεκινάμε
1: από
0: τα τηλέφωνα. Στις
1: υπηρεσίες δεν βγάζεις ποτέ και καμία άκρη, δυστυχώς.
0: Το ξέρω.
1: Άρα η ευθύνη ανήκει, Ανδρέα, με συγχωρείς, που θα το πω στους πολιτικούς προϊσταμένους.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Είναι η απόλυτη ευθύνη, είναι στους πολιτικούς προϊσταμένους. Εννοείται. Ποιος θα το κυνηγήσει, να γίνει εγώ ή ο υπάλληλος?
1: Στους θερατούς, στους εκλεγμένους.
0: Ναι, βέβαια. Θα τα πούμε μετά πάλι, Σάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, είπαμε τι έχει συμβεί. Έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρή. Εμείς να ευχηθούμε ο άνθρωπος να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, να ξεφύγει τον κίνδυνο και να, να επανέλθει στην κανονικότητά του και στην καθημερινότητά του. Τώρα όμως, επειδή ξέρω ότι ακούνε την εκπομπή, εκείνοι που πρέπει να την ακούνε, περιμένω να βγει κάποιος να πει ότι η μειοκτονία λόγω γραφειοκρατίας και άλλες τέτοιες ανοησίες. Αυτό περιμένω. Ή περιμένω όσοι δεν έχουν πράξει αυτά που έπρεπε να έχουν πράξει, να έχουν την ευθυξία, γιατί από εκεί και πέρα μιλάμε αλλιώς όλοι, φαντάζομαι, έτσι, να βγουν να πούν συγγνώμη, κάναμε εμείς το λάθος, είναι δικό μας το λάθος, είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, παρετούμαστε. Δεν γίνεται να κινδυνεύει ο κόσμος, τουρίστες παντού σε όλους τους δρόμους σκοτωμένοι αρουραίοι, επειδή κάποιοι βρίσκουν κάποιες δικαιολογίες για γραφειοκρατία να ανακαλύψουν την ανικανότητά τους. Εγώ το λέω τώρα και στον αέρα, ότι θα πάρω τώρα τηλέφωνα και φαντάζομαι ότι κάποιος θα μπορέσει να βγει να μιλήσει, να μας πει τι έχει κάνει μέχρι τώρα για τη μειοκτονία.

ψάξω να βρω άλλη. Λοιπόν, εδώ επειδή είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ όπως καταλαβαίνετε, να θυμίσουμε εμείς τώρα για το θέμα της λεπτοσπύρωσης ότι είχαν υπάρξει πριν 2 μήνες 3 κρούσματα, το ένα δυστυχώς θανατηφόρο, 4 το ένα θανατηφόρο, τα άλλα 3 κατάφεραν και το ξεπέρασαν το πρόβλημα. Τότε λοιπόν οι αρχές εδώ, η περιφερειακή αρχή και η δημοτική αρχή, ο κύριος Τσιριγότης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, έλεγε ότι έχει καθυστερήσει, ότι έπρεπε να γίνει η μειοκτονία από το Φεβρουάριο για να είναι αποτελεσματική και όχι μέσα στην άνοιξη. Έλεγε ότι έχει καθυστερήσει, ότι έπρεπε να γίνει η μειοκτονία από το Φεβρουάριο για να είναι αποτελεσματική.

λέμε και ανοησίες στον αέρα. Από τότε έχει βγει η Ζάκυνθος ότι είναι εδώ και 4 χρόνια, τέλος πάντων, η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα με κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Τι κάνουν 4 χρόνια όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τον κόσμο? Η υγειονομική υπηρεσία υπάρχει ή είναι για να υπογράφει μόνο για τα καταστήματα να παίρνουν άδειες? Υπάρχουν αυτοί εκεί, οι τύποι εκεί μέσα? Είναι λίγοι, είναι έτσι, είναι αλλιώς? Δεν μπαίνουν προτεραιότητες, πάλι τα ίδια θα λέμε. Είναι προτεραιότητα το να τρέξει ένας διαγωνισμός για τη μειοκτονία ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία? Αλλά εντάξει, είναι προτεραιότητα πρώτη πάνω από αυτό το να βγάλουμε άδειες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος? Αλήθεια τώρα. 2-6-9-5-0-33-0-22 και 37-114. Εάν θέλει κάποιος και αν έχει απαντήσεις από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, να βγει να μας πει. Γιατί τους ψάχνουμε μήνες και δεν απαντάνε στα τηλέφωνα. Μήνες. Αυτό το σταθερό δεν ξέρω αν πρέπει να λειτουργεί στην αντιπεριφέρεια και τι ακριβώς συμβαίνει. Μήνες. Το θέμα με τα ποντίκια το έχουμε αναδείξει από το 10 τόσο. Δεν μπορεί να το βλέπουν όλοι οι πολίτες, δεν μπορεί να το βλέπουν όλοι οι επισκέπτες, δεν μπορεί να έχουμε κάθε χρόνο 1 με 2 κρούσματα ή 3 με 4 και 1-2 θανατηφόρα και να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Εάν τη μία χρονιά φταίγει η γραφειοκρατία, την επόμενη χρονιά πρέπει να ξεκινήσετε νωρίτερα για να μην φταίει η γραφειοκρατία. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Αλλά όταν βάζεις ερωτήματα, δεν βγαίνουν να σε απαντήσουν. Κατάλαβες? Έτσι είναι. Θα βγουν όπου νιώθουν ασφάλεια. Και κάτι πρόεδροι ταμείων και κάτι αντιπεριφερειάρχες. Γιατί όταν ρωτάς, θες να πάρεις απαντήσεις. Και όταν νιώθεις ότι κάτι που αυτό δεν στέκει, γιατί δεν στέκει, ξαναρωτάς. Και όταν ζορίζονται δεν βγαίνουν, είναι λογικό. Σιγά μη βγει ο κύριος Τσιριγότης σε μένα εδώ τώρα να δώσει απαντήσεις. Να πει τι? Ότι έφταιγε η γραφειοκρατία 3 χρόνια που είναι στο τιμόνι? Και τι έκανε 3 χρόνια? Όταν βλέπεις ότι κάτι... Γι' αυτό είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι αιρετοί. Γι' αυτό υπάρχουν. Για να δίνουν λύσεις σε όλα αυτά. Εάν βλέπεις την πρώτη χρονιά ότι η γραφειοκρατία σε πάει πίσω, το ξεκινάς νωρίτερα. Ψάχνεις να βρεις έναν ικανότερο υπάλληλο, αν δεν σου κάνει ο υπάλληλος. Ψάχνεις να βρεις πώς θα γίνει. Δεν είναι αυτή η ιστορία, έτσι? 3 χρόνια, δάκος πίσω. Φέτος λέει θα τα πίσω. Όπα, μπράβο. Μειοκτονία πίσω. Όλα πίσω. Δηλαδή πρέπει να θρυνούμε ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο για να ταρακουνηθούν κάποιοι? Πώς θα γίνει? Εδώ τα τηλέφωνα τα είπα, τα ξαναλέω. 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114. Όποιος θέλει και αντέχει τις ερωτήσεις, βγαίνει.

Επίσης περιμένουμε από το Δήμο μία απάντηση. Έχει γίνει κανονικά η μειοκτονία από το Δήμο στους χώρους αρμοδιότητάς του? Έγινε εμπρόθεσμα, έγινε εκπρόθεσμα, έχει γίνει? Μοιράστηκαν φάρμακα στους πολίτες που, όπως λέει η αντιπεριφέρεια, έχει πάρει ο Δήμος φάρμακα για να μοιράσει για τη μειοκτονία στους πολίτες? Μοιράστηκαν, δόθηκαν αυτά? Τα έλαβε ο Δήμος, δεν τα έλαβε? Τι συμβαίνει, θα μας πει κάποιος?

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το ψευδό.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αν διστάσεις και μ' αγαπείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι.
2: Τον Ιούνιο λοιπόν, όταν είχε έρθει και εδώ το κλιμάκιο, μετά το πόρισμα του ΕΟΔΗ, ο Δήμος ετήθηκε 300.000 ευρώ χρηματοδότηση προκειμένου, με τη διαδικασία μάλιστα του κατεπήγοντος, προκειμένου να ενισχύσει την μειοκτονία στο νησί, η οποία, όπως έλεγε τότε ο Δήμος πάλι και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, ότι από το 2004 κάθε 24 που έχει αναλάβει το τιμόνι του Δήμου, κάθε χρόνο αυξάνεται η χρηματοδότηση για τη μειοκτονία και σε άλλα σημεία εφαρμογής πέρα από τα καθιερωμένα. Το θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα. Γινόταν το σωστό χρόνο? Υπάρχουν, είχε πει, το θυμάμαι, ενεργές συμβάσεις, το είχε πει και σε εμάς εδώ, ενεργές συμβάσεις για τη μειοκτονία και σε μάλιστα σε ποσά πολλαπλάσια από προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις. Έχουν γίνει αυτές οι συμβάσεις, τις έχουν παρακολουθήσει από το Δήμο, εάν έγιναν, όταν έπρεπε? Για να το δούμε.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά που έχουμε τώρα μέχρι στιγμής, ότι από το Δήμο λένε ότι έγινε κανονικά, έχει δοθεί σε ιδιώτη 2 χρόνια, ο οποίος ιδιώτης αυτά τα 2 χρόνια κάνει κανονικά τις μειοκτονίες στους χώρους ευθύνης του Δήμου. Η περιφέρεια παραδέχεται ότι καθυστέρησε, ενώ έπρεπε να γίνει από το Φεβρουάριο. Η πρώτη φάση ξεκίνησε τον Απρίλιο, η δεύτερη φάση πρέπει να ξεκινάει τώρα κάπου, όπου να είναι ή αν έχει ξεκινήσει, καθυστερημένα δηλαδή. Ο ίδιος ο κύριος αντιπεριφερειάρχης είχε πει τότε ότι αν δεν ξεκινήσει Φεβρουάριο, δεν πρόκειται να εξολοθρευθεί, να γίνει οριστική μειοκτονία, σημαντική μειοκτονία εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Βέβαια, αυτή η γραφειοκρατία που καθυστέρησε την αντιπεριφέρεια να κάνει αυτό που όφιλε να κάνει. Ο Δήμος μένει να δούμε εάν έχει πάρει τις 300.000 ευρώ το ενέκτακτη επιχορήγηση, η οποία ζητήθηκε όταν είχε έρθει εδώ και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και διαπιστώθηκε ότι η Ζάγκυρθος είναι πρώτη σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Εμείς να ευχηθούμε, ο άνθρωπος που βρίσκεται στην εντατική είναι ύποπτο, το ξαναλέω έτσι, είναι ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Λοιπόν, μακάρι να το ξεπεράσει και να είναι καλά στην υγεία του. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα, με νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα, ο καθομολογείων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχειοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Zakynthou.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
6: Μαύρη λεπτοσπύρα που μας έφαγε. Που έχει αλίμονο σε αυτό το νησί, από το κακό στο χειρότερο. Με αρνητικές πρωτιές και όχι μόνο. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου, 56 χρονών, πατέρας 2 μικρών παιδιών. Γιατί θα πούν κάποιοι, δεν πρόσεξε, δεν πήρε τα προληπτικά μέτρα, δεν υποψιάστηκε ότι μπορεί να έχει λεπτοσπύρωση. Και άρχισε να πάει στο νοσοκομείο και υπάρχει ατομική ευθύνη. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν μπορείτε, παρατηθείτε. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτικοί προϊστάμενοι μαζί. Και βγείτε και πείτε τι ακριβώς γίνεται σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη σε αυτόν εδώ τον τόπο. Γιατί έχει εξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Μόνο τον περασμένο Απρίλιο ανακοινώθηκαν 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης, το ένα θανατηφόρο, ένας 74χρονος συμπολίτης μας. Και ήρθε εδώ το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και έγινε μια σύσκεψη για τα μάτια του κόσμου και κλεισμένων των θυρών στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου για να μας πούν τι. Ότι το μόνο που έγινε, επειδή ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή 3 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανακοινώθηκε ακόμη ένα. Και ποιες οδηγίες πρέπει να παίρνουμε? Αυτό ο καθένας μπορεί να το μάθει και από μόνος του. Δεν χρειάζεται να γίνει σύσκεψη στο νησί και να έρθει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και μετά να εξαφανίσετε και να υποτίθεται να κάνει αυτοψία σε αγροτικές περιοχές που είναι πιο ευάλωτες. Εκεί που είναι τα στάσιμα νερά, που είναι οι αγροτικές περιοχές. Γιατί υποτίθεται ότι η λεπτοσπύρωση μεταδίδεται στον άνθρωπο όταν με το γυμνό δέρμα, πολύ περισσότερο αν έχει εκδορές, έρθει σε επαφή με περιττώματα, κόπρανα και ούρα από τροχτικά. Τα οποία τροχτικά τελικά είναι παντού. Βέβαια θα μου πείτε ότι υπάρχουν τροχτικά και τροχτικά. Δεν είναι μόνο στα χωράφια, δεν είναι μόνο στα χαντάκια, δεν είναι μόνο στους δρόμους. Είναι και μέσα στα σπίτια και μέσα στις επιχειρήσεις. Και πολύ περισσότερο εκεί που υπάρχουν τρόφιμα, υπολείμματα τροφίμων κτλ. Άρα μπορεί να σκεφτεί κανείς σούπερ μάρκετ, εστιατόρια. Μην νομίζετε, γιατί πολλά ακούμε. Και πολλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πού είναι το υγειονομικό αλήθεια? Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου που παίρνουμε τηλέφωνο σε όλες τις υπηρεσίες, είτε στο Δήμο είτε στην Περιφέρεια, και δεν μιλάει κανείς. Σιωπή, φόβος, ομερτά. Για να μάθουμε τι ακριβώς κάνουν οι υπηρεσίες, υποστελεχωμένες ή όχι, ή να απολογηθούν την πολιτική τους προϊστάμενη και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, για τη μειοκτονία, πεντόμωση κτλ. Είναι ύποπτο βέβαια το κρούσμα. Ένας 56χρονος συμπολίτης μας, όπως είπαμε, πατέρας δύο παιδιών, μάλλον αγρότης, έχουμε μάθει το όνομά του. Τώρα, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου Βασίλη Κλάδη, τα πρώτα δύο δείγματα, εργαστηριακά δείγματα, σε ό,τι αφορά την τελική επιβεβαίωση αν το κρούσμα είναι κανονικό, έχουν βγει αρνητικά, αλλά μιλάμε για δύο εργαστηριακά δείγματα και τα αποτελέσματα αυτών σε τοπικό επίπεδο και δι' στη Ζάκυνθο. Μην βιάζεστε να βάλετε συμπεράσματα, ούτε και εμείς βέβαια, γιατί πρέπει να υπάρξουν τα τελικά αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια, είτε στην Αθήνα, είτε αν χρειαστεί και στη Θεσσαλονίκη και στο ΑΧΕΠΑ. Οπότε είμαστε εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων από εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου και δεν επαναπαυόμαστε ούτε φυσικάζουμε αν είναι τα πρώτα δείγματα αρνητικά, γιατί η μέχρι τώρα συμπτωματολογία παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση και οι εντατικολόγοι, παθολόγοι και όσοι έχουν επιληφθεί του θέματος μιλούν με πολύ μεγάλη σιγουριά για λεπτοσπύρωση. Ποντίκια, λίματα, σκουπίδια, ενίοτε και κατσαρίδες, μαύρα χάλια. Τροχέα, ναρκωτικά, μπόμπες, αλκοόλ δηλαδή, επεισόδια μεταξύ επιχειρηματιών και όχι μόνο, και. Παρακολουθούμε το θέμα και ήταν αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Είχαμε την είδηση από χθες το βράδυ. Βέβαια τη μεταδώσαμε σήμερα μετά από κάποια διασταύρωση μαζί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Και την οικογένεια του ανθρώπου που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο δεν την ενδιαφέρει ποιος έχει την ευθύνη, αν είναι ο Δήμος, αν είναι η Περιφέρεια, που είναι και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και οι επιχειρηματίες που πρέπει να κάνουν απεντόμωση και μειοκτονία. Κάνουν επιχειρηματίες απεντόμωση και μειοκτονία? Ποιος τους ελέγχει άραγε? Όποιος ελέγχει και όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή κανένας. Και κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και είναι εργαζόμενοι ανάμεσα στα ποντίκια σε επιχείρηση, να το ξέρετε αυτό. Πέρα από τα ποντίκια που είναι στα γκάτες, στους δρόμους, στα χωράφια του Αλέξανδρου Ντάση και όχι μόνο. Μπερδεύτηκα. Αν ήταν όλα τα χωράφια στη Ζάκυνθο όπως είναι τα χωράφια του Αλέξανδρου Ντάση, δεν θα υπήρχε ούτε μύγα ούτε κουνούπι. Πεντακάθαρα, περιποιημένα και του βγάζω το καπέλο. Βρε νοικοκυρόπεδο δεν έχω. Τώρα δεν ξέρω, σου πέφτει μικρή κόρη μου. Αλήθεια είναι νοικοκύριες και πραγματικά εγώ είμαι ανεπρόκοπος μπροστά του. Στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές Ιάννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ΕΡΤ.gr, ΕΡΑΖΑΚΑ1-παπάκι-γιαχού.gr. Και σήμερα είναι 5η ολημέρα 23 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Να πούμε λίγα λόγια. Ένα κρούσμα λεπτοσπύρωσης βεβαιώνεται αποκλειστικά με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις αίματος ιούρων, οι οποίες συνδυάζονται με τα κλινικά συμπτώματα π.χ. ευνίδιος πυρετός, μυϊκή πόνη και το ιστορικό έκθεση του ασθενούς, παραδείγματος χάρη επαφή με στάσιμα νερά, λασπόδια, εδάφη ή τροχτικά. Εκεί είναι τα... Οι μέθοδοι επιβεβαίωσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το χρονικό διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων. Είναι η άμεση ανίχνευση του βακτηρίου τις πρώτες 7 με 10 ημέρες. Να μην πούμε τώρα σε πολλές λεπτομέρειες που είναι και... Και είναι και οριστικός έλεγχος μετά την πρώτη εβδομάδα που ανιχνεύει την παρουσία κτλ. Κτλ. Αντισωμάτων, συγκεκριμένων αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός. Η πιο αξιόπιστη εξέταση αναφοράς είναι η δοκιμασία μικροσκοπικής συγκόλλησης. Λοιπόν, εφόσον, ναι. Αρμόδιοι τώρα για την εφαρμογή της μειοκτονίας είναι αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρείες, επαγγελματίες εφαρμοστές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τη σχετική νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε δημόσιους και εξωτερικούς χώρους την ευθύνη έχουν οι Δήμοι μέσω ανάθεσης σε τέτοιες εταιρείες. Οι Δήμοι, για παράδειγμα, χάρη σε δημοτικούς δρόμους, σε δημόσια σχολεία κτλ. Γιατί στους χώρους αρμοδιότητας των περιφερειών και δι' της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, η ευθύνη ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Τσάκο, που ξέρουμε ότι έχει αναλάβει και υλοποιεί τη μειοκτονία πολλά χρόνια τώρα στο νησί και ότι με απευθείας ανάθεση πήρε πάλι τη δουλειά. Πρέπει να μιλήσει και ο ίδιος να δούμε τι γίνεται. Αναλυτικότερα, ανάλογα με το χώρο, ιδιωτικοί χώροι και κατοικίες. Την αποκλειστική ευθύνη και το κόστος έχει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του ακινήτου. Επιχειρήσεις, ιδίως υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι υποχρεωτική εφαρμογή προγράμματος μειοκτονίας από αδειοδοτημένο επαγγελματία βάση νόμου, καθώς και τήρηση φακέλου υγειονομικού ελέγχου στις επιχειρήσεις. Είπατε κάτι. Κοινόχρηστοι και δημόσιοι χώροι. Την ευθύνη φέρει ο οικείος Δήμος μέσω των υπηρεσιών καθαριότητας πρασίνου κτλ. Και η περιφέρεια. Καταλάβατε, γιατί είναι και οι υπόνομοι κτλ. Και μοιράζονται οι αρμοδιότητες ανάμεσα σε Δήμο και περιφέρεια. Και κάπου εκεί πάει το μπαλάκι από τη μία άκρη στην άλλη. Και όλοι είναι ανεύθυνοι, αρμόδιοι και ανεαρμόδιοι, υπεύθυνοι και ανεύθυνοι μαζί. Η μειοκτονία τώρα γίνεται προληπτικά δύο φορές το χρόνο. Άνοιξη και φθινόπωρο, περίοδο που τα τροχτικά να ζητούν τροφή και καταφύγιο. Για επαγγελματικούς χώρους, π.χ. εστίαση, η εφαρμογή απαιτείται πιο συχνά, συνήθως ένα μήνα ή τρίμηνο, ανάλογα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και την ένταση του προβλήματος. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών ασφαλείας σε σημεία διέλευσης. Οι μειοκτονίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, τηρώντας τα αυστηρά πρότυπα υγιεινής. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν ασφαλείς δολωματικούς σταθμούς, όλα αυτά θεωρητικά. Βέβαια, κλειδωμένα κουτιά εξωτερικά και παγίδες σύλληψης στο εσωτερικό για την αποφυγή επιμόλυνσης των χώρων. Για την αποτελεσματική και νόμιμη αντιμετώπιση τροχτικών στον επαγγελματικό σας χώρο κτλ. Κτλ. Είναι κάποιες οδηγίες εδώ, χρειάζεται να τις πούμε. Τι τηρείται από όλα αυτά, αλήθεια, τι γίνεται? Πέρα από το τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του και το χωράφι του. Είναι και το επαρχιακό δίκτυο. Είναι και τα δίκτυα, είναι και οι υπόνομοι, είναι και τα δημόσια σχολεία. Αυτή η μέτρηση είναι λίγο περίεργη, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν γίνεται η απαιτούμενη μέτρηση ή καταγραφή. Και τώρα, ότι είμαστε πρώτοι στα Ιόνια νησιά, ενδεχομένως και πρώτοι πανελλαδικά. Περαστικά μας και σανότερα.

0: Και μέσω Ερτζιανών πάμε στον ωραίο Βασιλικό, που εκεί πέρασα τα παιδικά μου χρόνια ή ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά. Και έχω έτσι παιδικές θύμισες, πολύ καλές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας, γιατί και αυτός δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και Διονύσης Μποτώνης, εμείς τον προλάβαμε και υπεύθυνο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου ή του Δήμου Ζακυνθίων τότε. Κύριε Μποτώνη, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα.
0: Είστε στο ωραίο Βασιλικό?
1: Πάντοτε, κάθε καλοκαίρι.
0: Ποιος τη χάρη σας? Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην περιοχή και μου θυμίζει, έχω και ωραίες αναμνήσεις παιδικές. Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, εσείς έχετε προσέξει να έχει ποντίκια εκεί στην περιοχή του Βασιλικού, για παράδειγμα, που κινείστε και δραστηριοποιήσετε το καλοκαίρι ή που μένετε το καλοκαίρι?
1: Για καλή μας τύχη, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε, δυστυχώς. Και ευχόμαστε, ναι, από τα βάθη της καρδιάς μου, εύχομαι
0: να επιβιώσει ο άνθρωπος, να αποφύγει
1: να ξεπεράσει ο συμπολίτης μας αυτή τη δοκιμασία που υφίσταται και τα αποτελέσματα από το Παστέρ που έχει σταλεί το δείγμα να βγουν και να είναι εξαιρετικά καλά και ο συμπολίτης μας να το ξεπεράσει γρήγορα.
0: Και από το Παστέρ, και επίσης έχουμε ενημέρωση ότι θα σταλούν δείγματα ή δείγμα και στα ΧΕΠΑ και στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Πρώτη δώσαμε την είδηση η ΕΡΤ Ζακύνθου, κύριε Μποτώνη, και δεν χαιρόμαστε καθόλου γι' αυτό, το αντίθετο μάλιστα. Ακούω και τζιτζίκια, ειλικρινά σας ζηλεύω.
1: Είμαστε.
0: Πάντοτε ο ήχος από τα τζιτζίκια προσωπικά με ηρεμεί, μεγαλυνεύει.
1: Είναι ευλογημένος τόπος.
0: Θα μπορούσε να είναι. Και καταλαβαίνω
1: μαζί. Εμείς τι χαλάμε.
0: Ωραία.
1: Εμείς.
0: Ναι. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε στη διάθεσή μας, τις επόμενες ημέρες αναμένεται στο νησί ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Ηρακλής Ντρούλιας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μποτώνη?
1: Ναι, βεβαίως. Ο Ηρακλής ο Ντρούλιας,
0: ναι,
1: υπεύθυνος οργανωτικού, και οργανωτικού σημαίνει ότι, όπως το λέει και η λέξη, ότι σκοπός του είναι η καλύτερη, που πιστεύουμε ότι θα φέρουν κάποια αποτελέσματα τέτοια ώστε να σταματήσει αυτή η ανίκανη κατά εμάς κυβέρνηση Μητσοτάκη να κυβερνάει την Ελλάδα.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ τα πολλά προηγούμενα χρόνια, κύριε Μποτώνη, έπαιρνε συνέχεια την έδρα στη Ζάκυνθο, όπου η Νέα Δημοκρατία για να πάρει την έδρα χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 33 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, αν όχι διορθώστε με.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι.
1: Για κακή μας τύχη άλλαξε.
0: Γιατί για κακή μας τύχη?
1: Για κακή μας τύχη, λέω, άλλαξε.
0: Ήταν ένα καλός καμωμένα τότε και σήμερα όχι?
1: Όχι, πιστεύω ότι όσοι διετέλεσαν βουλευτές από την παράταξή μας ήταν βουλευτές οι περισσότεροι.
0: Οι κύριοι Γκούσκος, Παλαιοθόδωρος,
1: Μαρούδας,
0: Κλαβδιανός. Και Βαρβαρίγος.
1: Και Βαρβαρίγος, ναι. Ήτανε βουλευτές οι οποίοι άφησαν έργο.
0: Μόνο ο Γιώργος Κλαβδιανός δεν είναι ζωή. Καλά θυμάμαι?
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Ένας πετυχημένος βουλευτής και διοικητής του ΟΛΠ.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, να αφήσουμε λιγάκι το μακρινό παρελθόν στην άκρη, γιατί εδώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολύ περισσότερο εσείς.
1: Ναι.
0: Έχω μια ενημέρωση επίσης ότι θα γίνει μια προσπάθεια στο νησί να δημιουργηθούν 4 τουλάχιστον ή το πολύ 4 δημοτικές εκλογικές επιτροπές.
1: Στους πρώην καποδιστριακούς δήμους.
0: Ναι, 4 στον αριθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κύριε Μποτώνη, στο Δήμο Ζακυνθίων, στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, να το πούμε έτσι.
1: Στη Δημοτική Ενότητα
0: Λαγανά,
1: Λαγανά, Αλικών, Αρτεμισίων και Αρκαδίων.
0: Μία μαζί.
1: Μία μαζί.
0: Θα είναι δηλαδή αναδύο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο πρώην Δήμος Ελατίων θα υπαχθεί στην εκλογική

0: Συντονιστική Επιτροπή του Δήμου Αλικών.
1: Α, Δημοτικές Ενότητες Αλικών και Ελατίων μαζί, γιατί γειτονεύουν κιόλας.
0: Γειτονεύουν και...
1: Αρκαδίων και, και Αρτεμισίων μαζί, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι.
1: Δύο. Ζακυνθίων και Λαγανά μαζί, τρεις.
0: Ζακυνθίων ξεχωριστά, γιατί...
1: Ζακυνθίων ξεχωριστά, ναι.
0: Ναι, ξεχωριστά, γιατί συγκεντρώνει και το 50%.
1: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, μικρή σημασία έχει αυτό, 4 στον αριθμό. Με ποιο σκεπτικό θα γίνει αυτό, κύριε Μποτώνη? Γίνεται σε όλη τη χώρα, δηλαδή, κάτι αντίστοιχο?
0: Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Σε όλη την, δηλαδή, ο νομός Ηλίας, παραδείγματος χάρη, που έχει, ναι, 10-15 δήμους, υπάρχουν 15 δημοτικές εκλογικές
1: επιτροπές.
0: Κάτω από την καθοδήγηση της νομαρχιακής, βεβαίως, κάθε τόπου.
1: Όλα αυτά ορίζονται σε ένα νησί που κάποτε τα αποκαλούσαν πράσινο, κύριε Μποτώνη, τη Ζάκυνθο.
0: Ορίζονται και επιλέγονται να συντονίζουν τις οργανώσεις αυτές άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν διατελέσει δήμαρχοι, τέος δήμαρχοι,
1: ναι,
0: δημοτικοί σύμβουλοι, έμπειρα γενικό στελέχη.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Ζάκυνθο? Γιατί μαθαίνω πως ναι και ξέρω και τα ονόματα.
0: Θα μου επιτρέψετε να μην πω περισσότερα.
1: Έχει κλειδώσει πάντως.
0: Γιατί θα τόσο ο Ηρακλής Οδρούλιας όσο και ο γραμματέας, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης,
1: ο συμπατριώτης μας και πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ,
0: βέβαια, ο οποίος θα έρθει τις προσεχείς ημέρες,
1: ναι,
0: και αυτοί έχουν το καθήκον και την υποχρέωση και την αρμοδιότητα να
1: ανακοινώσουν το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει κλειδώσει, όπως μάθαμε. Δύο άντρες, μια γυναίκα παλή και ένας προτάρης. Τελίτσες.
0: Έτσι, πάντα η ανανέωση είναι καλή.
1: Ναι, το Πασόκ όμως βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση, κύριε Μποτώνη. Κατά κοινή ομολογία, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι τρίτο και δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πείσει για την πολιτική αλλαγή που επικαλείται και ο πρόεδρος του κόμματος και κινήματος μαζί, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Το Πασόκ
1: έχει
0: είναι
1: κυβερνήσει
0: ένα...
1: πολλά χρόνια τώρα.
0: Εγώ, ξέρεις,
1: έχει αντιμετωπίσει και εσωστρέφεια.
0: Ξέρεις, ναι, τι θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Νέγκα?
1: Ναι, ναι.
0: Θα έλεγα το εξής. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα παραπάνω και να μην φεύγουμε ποτέ από τον τόπο μας. Να πάμε στον τόπο μας, να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι εάν ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και αν η Ζακυνθινή κοινωνία δεν το απαιτούσε δυναμικά, δεν θα γινότανε ποτέ η μονάδα χημειοθεραπείας στη Ζάκυνθο. Να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι ακόμα η παιδιατρική κλινική υπολειτουργεί στη Ζάκυνθο. Να πούμε ότι δεν έχει δρόμο μια τρομερά μεγάλη αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβί. Να πούμε ότι το ναυάγιο έχει καταστραφεί τελείως. Δηλαδή πιστεύω ότι ο επόμενος χειμώνας δεν θα βρει ούτε κομμάτι σίδερο στο σημείο που ο Παναγιώτης αποτελεί το ναυάγιο που σήμα κατεθέν της Ζακύνθου και γενικά της Ελλάδας.
1: Ναι, όλα αυτά τα θέματα όμως είναι, έχουν, λοιπόν, να κάνουν και με, με τις εκάστοτε τοπικές αρχές.
0: Όχι.
1: Σε επίπεδο δήμου, περιφερειών κτλ.
0: Έχουν να κάνουν γιατί ένας,
1: και με την εκάστοτε κεντρική εξουσία και επίσης πολιτεία.
0: Ένας δυναμικός βουλευτής, παραδείγματος χάρη το στάδιο, το γήπεδο να μην έχει κερκίδες. Να μην υπάρχει κολυμβητήριο όταν εμείς επί των ημερών μου αγοράσαμε το οικόπεδο στην Παναγούλα. Όταν φτιάξαμε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Επίσης στην Παναγούλα.
0: Εγώ προσωπικά πήγα με τον υφυπουργό συγκοινωνιών, το Σμυρλή τότε, και μου έβγαλε 33 εκατομμύρια δραχμές για να φτιαχτεί, να αγοραστεί και να φτιαχτεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Και σήμερα είναι ένας καλαμιώνας.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα δεν τα βλέπει. Εγώ δεν λέω, πες ότι οι τοπικοί μας άρχοντες υπολειτουργούν. Υπάρχει όμως και κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Ήρθε πραγματικά κλιμάκιο βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και έταξε 300 εκατομμύρια ότι θα χαλάσει. Συζάκεται και δεν έχουν χαλάσει δραχμή. Πού είναι αυτοί οι λεβέντες? Πού είναι?
1: Καλώς ή κακώς,
0: λέω
1: ότι στον ελληνικό,
0: στον ζακυθινό λαό,
1: ναι,
0: ότι είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη, και ο κόσμος πρέπει να διαλέξει κάποιους ανθρώπους

0: έχουν τσαγανό, που έχουν αποφασιστικότητα και που όταν κάποιος συνεχώς αρνείται, παραδείγματος χάρη σε μια στροφή, ένα δρόμο, να δώσει ένα μέτρο, να δώσει δύο, να μην σκοτώνονται οι συμπατριώτες μας, να αναγκαστεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά για να μην στενοχωρήσουμε κανέναν και να πάρουμε και την ψήφο του.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ναι, εντάξει. Και να απολύτως σεβαστή, κύριε Μποτόνη.
0: Από τα δικά μας.
1: Ναι, πάντως η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου κατά κύριο λόγο ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του, την καθημερινότητά του και την οικονομική του κατάσταση. Και με βάση αυτή υποτίθεται κρίνει, αποφασίζει και ψηφίζει. Λέω
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Εγώ λέω το εξής. Όλη
1: και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις.
0: Όλη η περιοχή του Δήμου Ελατίων που ζει από το ναυάγιο δεν πρέπει να έχουν ευαισθησία και να θέλουν να διατηρηθεί αυτό το ναυάγιο, τέλος πάντων, ο Παναγιώτης να υπάρξει και να σέβονται το χώρο. Να σέβονται το χώρο και να υπάρχει ένας δρόμος, να υπάρχει ένα αποχωρητήριο να πηγαίνουν οι άνθρωποι, να έχουν ένα μέρος να σταθούν, να υπάρχει μια εξέδρα να δούνε το παρά οι άνθρωποι να σκοτώνονται και να μην υπάρχει τίποτα, ανοργανωσιά μέχρι λοιπόν αυτά όλα. Ο κόσμος, ο τουρισμός.
1: Βέβαια θα πει κάποιος ότι αυτά δεν προέκυψαν εύνης τώρα.
0: Όχι.
1: Υπάρχει και ένα παρελθόν από πίσω.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και 7 χρόνια μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Και ευθύνες οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν αναλογικά, κύριε Μποτόνη.
0: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. 7 χρόνια μια κυβέρνηση στο εξωτερικό θα είχε σπρωχτεί από τον κόσμο να πάει σπίτι της.
1: Μάλιστα.
0: Ανίκανη. Άχρηστη.
1: Για τα του Πασόκ θέλω να μου
0: απαντήσετε. Δεύτερο δημοτικό σχολείο, ερείπιο. Το παλιό νοσοκομείο, ερείπιο. Λοιπόν, ποιος θα διαφερθεί, δεν καταλαβαίνω, η ίδια η κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά, όταν ήμουν διευθυντής του δεύτερου δημοτικού σχολείου, κύριε Νέγκα, έκανα χαρτί στο Υπουργείο.
1: Και πρόεδρος των παιδικών δημοτικών σταθμών.
0: Αργότερα, μετά πήγα σαν διευθυντής.
1: Με δήμαρχο
0: λοιπόν,
1: του Γιάννη Αγγελιανό.
0: Και ζήτησα τα κλιματιστικά. Και αν μου απαντήσατε εσείς που δεν το ξέρετε και για πρώτη φορά το ακούτε, να πάρω τα κλιματιστικά του παλιού νοσοκομείου να τα τοποθετήσω στο δημοτικό σχολείο. Δεν μου απήντησε ποτέ κανένας. Τα πήραν οι Ρωμά και τα πουλήσανε για παλιοσίδερα. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει και όμως εγώ τα λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και θα τα λέω με υπευθυνότητα, γιατί εκείνα τα οποία λέω είναι αλήθειες. Εγώ ποτέ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου.
1: Ναι. Και είναι αλήθεια ότι πολλά χρόνια τώρα έχετε μια σταθερή θέση και πορεία και διαδρομή μαζί.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νέγκα.
1: Είναι αλήθεια. Χωρίς
0: ό,τι σκαμπά... μπορώ κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι μπορώ κάνω.
1: Ναι, να κλείσουμε τώρα. Το Πασόκ είναι όντως σε μια δύσκολη φάση όμως, κύριε Μποτόνη. Και δημοσκοπικά και όχι μόνο. Έχει περάσει
0: το
1: και...
0: Πασόκ έχει πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Πείτε μου ένα άλλο κόμμα από αυτά που το παίζουν ότι αύριο θα είναι κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα. Κανένα. Δυστυχώς κανένα. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι και υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, δυστυχώς, που αντί να τα λένε όλα αυτά ή παραδείγματος χάρη να τα αναδεικνύουν, τα σκεπάζουν. Και όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης πρόεδρος, οι δημοσιογράφοι την πρώτη ερώτηση που κάνανε ή το πρώτο σχόλιο που κάνανε ήταν «Μα αυτός που είναι στην Ευρωβουλή και δεν είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή, πώς θα εκπροσωπεί το χώρο, ο κύριος Τσίπρας που δεν είναι τίποτα, τι εκπροσωπεί και πού εκπροσωπεί». Και ποιος του δίνει αυτή την πρημοδότηση, παραδείγματος χάρη, στα δίθεν γκάλοπ. Γιατί αυτά δεν είναι δημοσκοπήσεις, αυτά είναι τα περισσότερα για γέλια. Δυστυχώς.
1: Λέτε να είναι κατά παραγγελία, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις είναι
0: κατά
1: παραγγελία.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Καλά, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Μάλιστα. Οπότε... Να πω ότι είστε συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά.
0: Πολύ αισιόδοξος.
1: Α, πολύ αισιόδοξος.
0: Πολύ αισιόδοξος.
1: Πολύ αισιόδοξος. Μάλιστα. Οπότε το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο νησί, το
0: ακριβώς.
1: Οποίο έχει κλειδώσει.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μήνυμα να αφήσετε κλείνοντας, κύριε Μποτόνη.
0: Ότι και παρακαλώ...
1: από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ στη Ζάκυνθο. και σαν ενεργός πολίτης και σαν συνταξιούχος εκπαιδευτικός και σαν άνθρωπος που έχετε υπηρετήσει τα κοινά και δει μέσα από τη δημοτική, το παλιό δημοσιακό.
0: Κάνω έκκληση στους συμπατριώτες μου, αγαπητέ κύριε Νέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Να ανοίξουν το πρόγραμμά μας, να μπουν στο site του ΠΑΣΟΚ και να δούνε ότι είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με προσανατολισμό, με ευθύτητα και ξέρουμε τι λέμε. Δεν είμαστε γεωργιάδηδες. Γεωργιάδηδες μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Κύριε Ποτόη, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στον ωραίο Βασιλικό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί. Ειλικρινά το λέω.
0: Σας προσκαλώ.
1: Είναι η αγαπημένη μου περιοχή στο νησί. Σας λέω και με
0: έτσι. Σας προσκαλώ για καφέ και για.
1: Και με όμορφες παιδικές αναμνήσεις.
0: Για ουζάκι και για ουζάκι.
1: Και είναι και άλλοι φίλοι αγαπημένοι και όπως ο Γιάννης Παντάκης ο... και άλλοι. Ωραία. Ο Διονύσης είναι τόσο, καλά λέω.
0: Μπράβο, μπράβο, Διονυσάκης, ναι.
1: Διονυσάκης κι εγώ. Διονυσάκης κι εσείς.
0: Όλοι οι Διονυσάκηδες εμείς.
1: Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριό.
0: Αν και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε λίγο αν συντόμως.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.

Όλοι. Και εσύ μαζί. Για να έρθει κανένας καλός. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, Νίκο Τσουκαλά, όπου να είναι ανεβαίνει στο αεροπλάνο. Οπότε θα μιλήσουμε από Δευτέρα. Για το πρόγραμμα ΜΙΔΑ, Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, είναι το νέο ψηφιακό σύστημα της ΑΑΔΕ, ΜΙΔΑ ΑΑΔΕ, Χωμαία, δημιουργεί έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ακίνητο, διασταυρώνοντας αυτόματα τα δεδομένα από το κτηματολόγιο του Ε9 και των ΔΔΕ ΜΙΔΑΣ. Τώρα, το τι είναι ακριβώς αυτό το νέο ψηφιακό Μητρό Ακινήτων της ΑΑΔΕ και τι ΜΙΔΑΣ στα ακίνητα, και μια πιλωτική λειτουργία που είναι στα σκαριά, είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον και έχει να κάνει με όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσουκαλά, όπως επίσης και για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς έχει δοθεί σχετική παράταση, όπως ήθεστε, να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτή τη χώρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή για τα του Μύρτου, καθώς υπάρχουν κάποια καταοριστικά φαινόμενα εκεί, αλλά όλοι εμφανίζονται κάθε συχαστική. Μία από τις πιο ωραίες και τις ωραιότερες και πολυσύχναστες παραλίες, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, γενικότερα στα Ιόνια και πανελλαδικά. Πολύ τογραφημένη η παραλία του Μύρτου, αλλά και επικίνδυνη μαζί με βαθιά νερά. Μία φορά πήγα να πνιγώ εκεί, Αλεξάνδρο Λάση. Ήρθα ένα κύμα και δεν είμαι και ο καλύτερος κολυμβητής, αλλά κατάφερα να επιβιώσω για κακή σου τύχη. Να μην σου τύχει. Και για μια φωτιά επίσης θα μιλήσω με τον κύριο Κουρή, αν και εφόσον, που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Καλλιγάτα, Δημοτική Ενότητα Αργοστολίων. Τέλος πάντων, σχετικά σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκαν σπίτια και οικισμοί.

Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Πράσινο φως στο 21ο πακέτο, κυρώσεων κατά της Ρωσίας με εξαίρεση για το ελληνικό LNG σε παλιά συμβόλαια. 21 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στο 31ο καίγεστε. Και τι έχετε καταφέρει με τα 21 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας? Τίποτα. Είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει σε κάθε περίπτωση, αν το ξέρετε αυτό. Και επειδή στον κόσμο αυτό, για όλα αυτά η Ρωσία, η πρώην αυτοκρατορία του κακού, και είναι ισχυρή και πυρηνική δύναμη Ρωσία. Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη φωτιά στην Ευκαρπία. Ήχησε το 112 και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Πανελλαδικές 2026 ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής, πώς μπορείτε να τις δείτε. Έχουμε τις βάσεις εισαγωγής και τις βάσεις του θανάτου. Τα αβατά και άβατα θέματα και τους πρώτων, και τους πρώτους των πρώτων των πανελλαδικών. Τα ίδια και τα ίδια. Reuters, για μισό λεπτό. Καιρός, πάμε στον καιρό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Ξεκινάει η 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Από τον καύσωνα αστραπή, το σύντομο καύσωνα, θα πάμε σε κακοκαιρία και καταιγίδες. Ένας παλιός καθηγητής μου, μαθηματικός, έλεγε: σήμερα, παιδιά, έχουμε κάτι βροχές και κάτι γίδες. Reuters, αυτό που θέλαμε να πούμε πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν πιθανή ρωσική βοήθεια στο Ιράν για επιθέσεις με drones κατά εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο. Πώς όλοι εσείς βοηθάτε την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη? Γιατί να μου βοηθήσει και η Ρωσία το Ιράν? Δεν κατάλαβα, έτσι πάνε αυτά. Το Ιράν μιλάει για επιθέσεις και καταστροφή εξοπλισμού σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Κουβέιτ. Να ξέρετε ότι και οι Αμερικανοί έχουν απώλειες. Και δεν είναι πιο σημαντική η ζωή των Αμερικανών από τις ζωές όλων των υπόλοιπων. Μπήκαμε στη θάλασσα για να ζήσουμε η συγκλονιστική μαρτυρία στο Earth News για τη φωνική πυρκαγιά

στο μάτι. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα 96 δολάρια το Brent. Και εδώ στα βενζινάδικα έχει φτάσει στα 2 ευρώ περίπου το λίτρο η βενζίνη. Δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε βενζίνη. Ένα δεκάρικο ή ένα εικοσάρικο. Ελάχιστα ανεβαίνει ο δείχτης, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης διαφωνεί που κατέληξε. Γιατί πλημμυρίζουν με περιστατικά τα επίγοντα των παιδών? Τι δείχνει η μελέτη του νοσοκομείου η Αγία Σοφία? Αττική, εγκαταστάθηκαν 388 κάμερες στα φανάρια που θα πιάνουν όσους περνούν με κόκκινο. Ο αστυνομικός γάτος Νίμης που περιπολεί στους δρόμους του Άμστερνταμ. Είδες, έχουμε και αστυνομικούς γάτους πέρα από σκύλους. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια σπάνια συνέντευξη στην ΕΡΤ το 1995. Έχω, λέει, κρατήσει καλά φυλαγμένα τον αληθινό μου εαυτό. Κησέα, στο τραπέζι εξοπλιστικά προγράμματα 4,2 δις ευρώ προχωράει η ασπίδα του Αχιλέα. Τέμπη, συνελήφθησαν δύο 18χρονοι για σακίδια με μολότοφ που είχαν κρύψει πριν από την πορεία του περασμένου Φεβρουαρίου. Πείραζε τον ταχογράφο με το πάτημα ενός. Δύο νεκροί και του Κιέβου. Βρετανία αποσύρει προσωρινά το διπλωματικό προσωπικό της από το Ιράν. Βέβαια. Κάψωνα στο Τόκιο, στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου στην Ιαπωνία, ο υψηλότερος αριθμός νοσηλιών σε μία μόνο ημέρα από το 2010. Έχουμε να δουν πολλά τα μάτια μας. Και ότι δεν προλάβουν τα δικά μας των επόμενων γενιών και δεν θα είναι καθόλου καλά, δυστυχώς.

0: Και ποτέ δεν ξεχνάμε τη γειτονική Κεφαλονιά και όχι μόνο αυτή, γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο αλλά και περιφερειακό, καθώς είμαστε πάνω απ' όλα περιφερειακό σταθμό στη ΣΕΡΤ και δει στα Ιόνια και στο νοτιότερο άκρο στη Ζάκυνθο. Πάμε στη Κεφαλονιά για λίγα λεπτά τη ώρα. Είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή ο αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιά Ιθάκης Σωτήρης Κουρής. Καλή σα μέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα, τι γίνεται, πώς πάει η Ζάκυνθος, βουλιάζει από τον κόσμο.
0: Η Ζάκυνθος βουλιάζει από τον κόσμο και από τα ποτίκια μαζί. Ενίοτε κελίματα και λιγότερο τα σκουπίδια.
1: Πώς έτσι η Ζάκυνθος από παλιά έχει αυτό το θέμα των ποντικιών, δεν ξέρω.
0: Α, έχετε ακούσει κι εσείς για το ύποπτο κρούσμα.
1: Όχι τώρα σαν ύποπτο κρούσμα, αλλά παλιά. Από παλιά θυμάμαι ότι ήταν το μοναδικό νησί που έκανε μειοκτονία επί νομαρχίας.
0: Κι όμως ναι. Κάποτε η Ζάκυνθος λέγαμε...
1: Ναι.
0: Κάποτε, αυτό το κάποτε το ταυτίζω και με τον Γιώργο Αρμένη, δεν είναι τώρα πια στα κοινά, είναι εν ζωή ο άνθρωπος για όνομα του Θεού, λέγανε η Ζάκυνθος το καθαρότερο νησί και ως ένα βαθμό αυτό ήταν γεγονός και μάλιστα ο πρώτος πιλωτικός χιτά που έγινε ήταν στη Ζάκυνθο και δει στην περιοχή του Σκοπού. Αφήστε τη συνέχεια. Τα θυμάστε αυτά?
1: Τα θυμάμαι.
0: Εγώ... Και από τη μειοκτονία την έκανε ο Σύνδεσμος Καθαριότητας, αν θυμάμαι καλά,
1: ναι,
0: τότε.
1: Είμαι από την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1982.
0: Ναι.
1: Άρα είχα σχέσεις με όλους τους τοπικούς παράγοντες της Ζάκυνθο. Είμαστε μαζί όλοι στη διαχείριση και στη διεκδίκηση της περιφέρειας Ιωνιώνων με όλους τους φίλους της Ζακυνθινούς, τότε της, όλων των κομμάτων, γιατί όλοι τα κόμματα είχαν αυτή την άποψη. Και κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, άρα έχω πολλούς αγαπημένους φίλους στη Ζάκυνθο και γνωρίζω πολύ καλά και τα θέματα και τα προβλήματα του νησιού. Μάλιστα, είχα διατελέσει και αντιπεριφερειακή εργοτικής οικονομίας και έρχομαι στη Ζάκυνθο πολύ συχνά και μένα.
0: Θεματικός
1: και...
0: αντιπεριφερειακής εννοείται.
1: Ναι, θεματικός αντιπεριφερειακής
0: εργοτικής οικονομίας. Θέση που σήμερα έχει ο
1: κύριος Τσιριγότης.
0: Ναι, ο Κώστας Τσιριγότης από τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση στο Μύρτο, γιατί έχει προκύψει και μια ανακοίνωση από την. Μια δική σας ανακοίνωση. Πέρα από το γεγονός ότι την ουσιαστική ευθύνη στην περιοχή, ή μάλλον η ουσιαστική ευθύνη στην περιοχή ανήκει στο Δήμο Σάμις, στην Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, Σάμις. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Έχουμε απόλυτη συνεργασία στην περιφέρεια εμείς με τους Δήμους. Ναι. Εμείς στην Κεφαλονιά έχουμε τρεις Δήμους.
0: Σάμι, Αργοστόλη, Λιξούρη. Συν την
1: Ιθάκη, τέσσερους. Άρα εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης με τέσσερους Δήμους.
0: Ναι.
1: Και έχουμε απόλυτη συνεργασία μαζί τους, τους βοηθάμε, τους

0: στηρίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε θέματα και προβλήματα. Μετά την κατσολίστηση στο Μύρτο, έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο με την Προεδρία του Υπουργού το Σάββατο. Έγινε Παρασκευή κατσολίστηση το Σάββατο πρωί και συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης. Και πήραν ορισμένες αποφάσεις. Οι αποφάσεις ήταν σε πέντε σημεία μας κάνουν ορισμένες παρατηρήσεις όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες, τις οποίες εμείς οι περισσότερες ήταν ήδη είχαν ήδη υλοποιηθεί, γιατί ο Δήμος Άμισης είχε φροντίσει και βάλει πλέγματα προστασίας για τις βραχοπτώσεις κλπ. Είχε βάλει πινακίδες σε 7 γλώσσες στην περιοχή για να υπενθυμίζει ότι μην πηγαίνετε στα Πρανή εκεί, γιατί έχουμε κατολιστήσεις. Είχε 2 ναυαγωστώστες που, και συνεχίζει να έχει βέβαια, 2 ναυαγωστώστες οι οποίοι διαχειριζόταν την όλη κατάσταση των λεωμένων εκεί στην περιοχή. Εμείς είχαμε εντολή όμως πέρα από αυτές τις κατευθύνσεις που μας έδωσε αυτή η επιτροπή που συναισθήθη, να, αν θέλουμε, να ζητήσουμε και την συνδρομή του ΕΑΓΜΕ, δηλαδή του παλιού ΙΓΜΕ.
1: Του παλιού ΙΓΜΕ, ναι.
0: Ινστιτούτο Μεταλλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών, που εμείς άμεσα με απόφαση και με εντολή του, με επιστολή του Περιφερειάρχη, τη ζητήσαμε. Ήρθαν 2 στελέχη του ΙΓΜΕ στην Κεφαλονιά άμεσα.
1: Και έκαναν αυτοψία στην περιοχή του Μύρτου.
0: Ναι, βεβαίως, είχαν έναν αυτοψία στην περιοχή του Μύρτου, είδαν την κατάσταση, είδαν από πού υπήρχαν οι καταπτώσεις κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Πήγανε στη σπηλιά, γιατί ο Μύρτος έχει μια πολύ μεγάλη σπηλιά που είναι από όλους τους λεωμένους επισκέψιμη.
1: Ναι.
0: Πάει ο κόσμος, παρότι υπάρχουν σήματα προστασίας να μην πηγαίνουν μέσα εκεί, ο κόσμος θέλει να πάει, ό,τι και να γίνει. Εμείς παρόλα αυτά κάναμε ένα πεστό τη Δευτέρα το μεσημέρι.
1: Συντονιστικό όργανο.
0: Με την παρουσία όλων των φορέων και της πολιτικής προστασίας. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, ήταν και οι Δήμοι εκεί όλοι. Είδαμε ότι δεν είναι μόνο Μύρτος, αλλά είναι 13 τέτοιες παραλίες. Άρα χρειάζεται και στις 13 παραλίες να βάλουν οι Δήμοι σήματα κλπ. Που είναι στην αναμονή.
1: Είναι απαιτούμενη σήμανση. Ναι.
0: Και αυτό έγινε και αυτό έγινε και γίνεται.
1: Για να μην πλησιάζουν οι λουόμενοι στα επικίνδυνα σημεία.
0: Ιδιαίτερα για τον Μύρτο, οι γεωλόγοι ήταν από απόψεως μέτρων καθιστικαστική, ότι έχετε λάβει τα περισσότερα μέτρα. Τώρα για τις κατολιστήσεις θα μας στείλουν τη δική τους έκθεση. Νομίζω ότι
1: με το σκεπτικό ότι ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις.
0: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τη συνδρομή του ΕΑΓΜΕ και πάντα την έχουμε τη συνδρομή του ΕΑΓΜΕ. Είναι, ξέρετε, τα στελέχη. Γιατί ναι, καταλαβαίνετε, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος βέβαια έχουν πολύ μεγάλες σεισμικές δονήσεις,
1: ναι,
0: που χρειαζόμαστε την συμβολή όλων αυτών των φορέων.
1: Αν και κατολιστητικά φαινόμενα υπάρχουν και όταν δεν
0: είναι... Ακούστε να σας πω, μετά τους σεισμούς του 2014...
1: Ανεξάρτητα και από τις σεισμικές δονήσεις ή τη σεισμική δραστηριότητα.
0: Ναι, το Μύρτο είχαμε μεγάλες κατολιστήσεις, ναι, από τις βραχομάζες επάνω από το Μύρτο, από τις περιοχές των Διβαράτων κλπ. Και είχαμε και την πτώση του ρήγματος του Μύρτου 350 μέτρα, που έγινε πάνω σε αυτό το ρήγμα η γέφυρα του Χάρακα, που είναι η πιο ευρηματική γέφυρα της Ευρώπης, γιατί είναι πάνω σε ένα ενεργό σεισμικό ρήγμα, μια γέφυρα 80 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχουν γίνει μεγάλα έργα. Στη Δεύρα Χωμάζα έγινανε 2 μεγάλες λεκάνες και 2 μεγάλα φράγματα με μεγάλα και ισχυρά πλέγματα, τα οποία θα κρατήσουν σε δεδομένη σεισμική δραστηριότητα κάποιους βράχους που η πιθανότητα να πέσουν. Στο σεισμό του 2014 πέσανε μεγάλοι βράχοι, ογκόλικοι, μεγαλύτερη από δωμάτιο ή σπίτι, κάτω στην παραλία. Βέβαια δεν ήταν γυαλό, αλλά πέσανε στην άκρη της παραλίας πολύ μεγάλοι βράχοι και καταστρέψανε τότε και το δρόμο του Μύρτου. Τώρα έχουν γίνει για την ο Μύρτος. Και ήδη υπάρχει μια μεγάλη εργολαβία πολιτικής προστασίας για κλιματικής κρίσης με 3.170.000 για την στερέωση του δρόμου του Μύρτου και την διαχείρισή του. Και άρα γίνονται μεγάλα έργα στην περιοχή.
1: Κύριε Κουρίδη, δυστυχώς έχουμε ελάχιστο χρόνο.

0: ούτως ώστε να προστατευτεί.
1: Ναι. Θα επανέλθουμε.
0: Όποτε θέλετε να
1: δαχτώ. Θέλω επί τη ευκαιρία να ρωτήσω για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Καλλικάτα στη Δημοτική Ενότητα.
0: Μέσα στο μεσημέρι με θερμοκρασία 40 βαθμών η Κεφαλονιά. Ναι. Ευτυχώς δεν είχε αέρα. Ήρθαν πήγε δυνάμεις η ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Είχαμε και 3 αεροπλάνα με τα 2 πεντετέλ και το ένα ελικόπτερο. Άμεσα σβήστηκε μέσα σε μισή ώρα.
1: Σε δασική έκταση, χορτολιβαδική, αγροτοδασική, τι ακριβώς?
0: Σε αγροτική έκταση, μακριά από σπίτια, παρότι μακριά από σπίτια, χτύπησε και το 112 για προστασία στις βίλες που ίσως υπήρχαν κοντά. Εκεί να υπάρχει καλύτερη προστασία.
1: Είναι στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.
0: Είναι στη Δημοτική Ενότητα Λιβαθού του Δήμου Αργοστολίου.
1: Δημοτική Ενότητα Λιβαθού του Δήμου Αργοστολίου, μάλιστα. Γιατί παλιά ήταν ο Δήμος Λιβαθούς.
0: Ήταν ο Δήμος Λιβαθούς, ναι.
1: Ναι, είχε, τουλάχιστον είχε 8.
0: Εσείς, σαν παλιός, ξέρετε και τους.
1: Ναι, είχε 8 καποδιστριακούς δήμους η Κεφαλονιά.
0: Ήταν το καλύτερο σύστημα διαχείρισης.
1: 13 Κέρκυρα.
0: Ήταν το καλύτερο σύστημα.
1: 4 η Λευκάδα.
0: Οι νομαρχίες και οι Καποδιστριακοί.
1: 6 η Ζάκυνθος.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
1: Ναι. Είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Με μεγαλύτερη άνεση χρόνου θα ξαναμιλήσουμε για τα της Κεφαλονιάς. Καλημέρα, κύριε Κουρή.
0: Καλημέρα. Καλά.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Μόνο μια κουβέντα για μια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου που ενημερώνει με ιδιώτες παιδιάτρους καλύπτονται έως 27 εβδόμου τα επίγοντα και μόνο περιστατικά στο νοσοκομείο. Έχει σήμερα 23 εβδόμου μέχρι 27 εβδόμου. Δηλαδή για 4-5 μέρες θα καλύπτονται τα επίγοντα και μόνο περιστατικά με ιδιώτες παιδιάτρους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου, λέει, μέχρι οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα. Ναι, καλά κρασιά.
3: Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
1: Τη ζωή μου την κυνηγά αυτός που είναι απέναντί μου.
3: Ανοίξε μοναχιά σύνες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν.
1: Μόνο που δεν είναι αυτός.
3: Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα.
1: Και εμένα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άγγες Νέγκα στα μικρόφωνα. Την επόμενη ώρα, δίθρα ακούσματα, Πέτρος Βιτσβάρδης, Καρέκλια Μινώτου. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις τρεις σύνδεση με το Κόσμος. Μέχρι αύριο το πρωί που θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Από τις 8 η Άννα Καποδίστρια με τις μουσικές επιλογές, η Άννα στη χώρα της μουσικής. Στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 και 11 με 12 η αφεντιά μου, τελευταίος και καταϊδρωμένος πάντα, ταπεινός υπηρέτης σας, η μετέρα μετριότητα και ανεπίδεκτος μαθήσεως, Σάκης Νέγκας. Μείνετε συντονισμένοι, μπορείτε να ακούτε σε εκπομπές σε επανάληψη το απόγευμα από τις 6 και μετά, αν το θυμηθεί βέβαια ο Αλέξανδρος Λάσης. Γεια σας.
3: Στον κόσμο του ασθενά, ποιος σημαντεύει.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

0: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριο Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτσα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
7: με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και 93,2 στα FM με το Σταύρο Λιβέρη και την Άννα Καποδίστρια, την Άννα Καποδίστρια και τον Σταύρο Λιβέρη και τον Αλέξανδρο Λάση στις ρυθμίσεις για να μπορούμε να βγούμε στον αέρα και στις μουσικές επιλογές για μια εβδομάδα, για μια Πέμπτη ξανά μαζί σας. Ο Πέτρος Βεσβάρδης και η Χαρίκλια Μινώτη. Και ο Πέτρος Βεσβάρδης. Ελπίζουμε να έχετε πλέον μπει στις συνθήκες του καλοκαιριού. Περάσαμε και δύο μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, έναν μίνι καύσωνα θα μπορούσαμε να το πούμε. Αλλά καλοκαίρι είναι, πρέπει να αυτά να τα περιμένουμε, να τα συνηθίσουμε. Από ό,τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, αλλάζουν οι συνθήκες από σήμερα. Και για αύριο λέει κάποια πράγματα, βεβαίως για την υπόλοιπη Ελλάδα εμείς απευχόμαστε να έχουμε βροχή στη Ζάκυνθο, γιατί ακριβώς είναι η περίοδος που οριμάζουν οι σταφίδες και τα αμπέλια, κυρίως για τις σταφίδες θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα αν βρέξει. Έχουμε που έχουμε τόσα πολλά προβλήματα στα αγροτικά θέματα, αν προκύψει και αυτό θα είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τις καλοκαιρινές μας συνεργάτιδες. Καλημέρα, yeah. Κορίτσια.
1: Γεια.
2: Yeah. Γεια σας.
0: Η Ιφηγένεια, η Ηλέκτρα και η Χρυσόθεμης λοιπόν είναι μαζί μας. Θα μας πούνε και οι ίδιες κάποια πράγματα που έχουν προετοιμάσει. Εγώ να ξεκινήσω με εκεί που είχα σταματήσει δύο εβδομάδες πριν, δηλαδή για τη νέα ΚΑΠ 28-35. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να το αφήνουμε, να μην το συζητάμε. Θα πω μετά και για τις επιδοτήσεις φετινές. Αλλά να ξεκινήσω με αυτό. Θυμόσαστε, όσοι είχατε παρακολουθήσει, ότι είχα πει ότι αυτό το κείμενο που έβγαλε προς συζήτηση η Κομισιόν σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ έβαζε 6 θεματικούς στόχους για τη νέα ΚΑΠ. Ο πρώτος ήταν η δίκαιη και επαρκή στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Τους λέω έτσι εντάχει για να τους υπενθυμίσω. Ο δεύτερος αφορά την ελκυστικότητα του αγροτικού επαγγέλματος και την ανανέωση των γενναίων στον πρωτογενή τομέα. Πολύ σημαντικό πράγμα για μας. Ο τρίτος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Τεράστιο ζήτημα που μας αφορά όλους. Ο τέταρτος, τη θωράκιση του αγροτικού τομέα απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια επαναλαμβάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής βέβαια. Ο πέμπτος, είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης της γνώσης και της καινοτομίας, σημαντικό ζήτημα για τις εποχές που ζούμε. Και ο έκτος αφορά την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με ιδιαίτερη έμφαση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Σήμερα θα ήθελα να σας ενημερώσω για τους 5 εθνικούς στόχους που μπαίνουν από την πλευρά του Υπουργείου σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ. Και είναι εξαιρετικά

του Υπουργείου σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπτιση των νέων

0: Χαρίκλια, αν μας ακούς.
1: Σας ακούω, δεν με ακούτε?
0: Τώρα ναι, τώρα ναι.
1: Ωραία. Είμαι εκτός γι' αυτό ίσως το τεχνικό πρόβλημα. Καλημέρα και από μένα. Να πω ότι όπως τόνισε ο Πέτρος, το κομμάτι της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι κάτι που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, όπως λέμε λαϊκά.

0: κύκλο σκέψης το πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό και πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, να δώσω το λόγο στη Χρυσόθεμη να μας πει τη σημερινή της παρέμβαση.
1: Γεια σας. Εγώ, η Λέκτρα και η Ιφηγένεια, την επόμενη Πέμπτη δεν θα είμαστε εδώ πέρα, γιατί θα έχουμε πάει στο Λονδίνο, εκεί που είναι και ο Χάρι Πότερ, να κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι. Και ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία χωρίς εμάς και εμείς.
0: Να περάσετε καλά εκεί που θα πάτε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι μαζί σας με τη Χαρίκλια.

0: Κλείστο.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη θεματική, με θέματα για το περιβάλλον. Θέματα για το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το τραγούδι, γιατί σήμερα είναι επίκαιρο, γιατί βγήκαν οι βάσεις και έτσι τα παιδιά, όσα έδωσαν πανελλήνιες, θα γνωρίζουν ήδη με τους κωδικούς τους, θα έχουν μπει στο Υπουργείο και θα έχουν δει πραγματικά τι κατάφεραν. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε και σε μία προηγούμενη εκπομπή, τα πτυχία δεν είναι ούτε για να τα βάζουμε σε μπρίζα, ούτε για να τα βάλουμε σε κορνίζα. Είναι για να γινόμαστε καλύτεροι. Σίγουρα όμως, ακόμα και αν δεν έχουμε καταφέρει το στόχο μας, η ζωή συνεχίζεται. Δεν το βάζουμε κάτω. Επαναπροσδιορίζουμε, συνεχίζουμε και πάμε δυναμικά, γιατί τα μονοπάτια της ζωής έχουν πολλές εναλλακτικές. Και πάμε με τα δύο περιβαλλοντικά μας λοιπόν. Το ένα είναι χθεσινή δήλωση, ανακοίνωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι μια απόφαση σταθμός του Ευρωδικαστηρίου που θωρακίζει τις περιοχές Natura 2000. Θα θυμίσουμε ότι στη Ζάκυνθο έχουμε μεγάλη έκταση από περιοχές Natura 2000. Στον αέρα λοιπόν οι αδειοδοτήσεις σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς ειδικούς στόχους διατήρησης. Η απόφαση λοιπόν του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0: αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη και κόλαφο για χώρες όπως η Ελλάδα που εισιεργούν απαράδεκτα στην υποχρέωσή τους για θωράκιση των πυρήνων βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, στις 16 Ιουλίου, το ΔΕΕ ενέκρινε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιεί τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 όταν δεν έχουν προηγουμένως καθοριστεί σαφείς και ειδικοί στόχοι διατήρησης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αποφάσεις λοιπόν σε 27 του 25 και σε 356 του 25 αφορούν προδικαστικά ερωτήματα από δικαστήρια της Ιρλανδίας σχετικά με αιωλικά πάρκα εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000. Όπως λοιπόν έκρινε το ΔΕΕ, το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 9243 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου του 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδες έχει την έννοια ότι όταν δεν έχουμε προηγουμένως θεσπιστεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για τη συγκεκριμένη ζώνη ειδικής προστασίας, η αρμόδια εθνική αρχή δεν μπορεί να διενεργήσει έγκυρη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου ή έργου στην αιχερεότητα της περιοχής κατά την εξέταση αίτησης για την έγκριση του σχεδίου ή του έργου. Αντίθετα, η αξιολόγηση της πιθανότητας ή του κινδύνου ένα σχέδιο ή έργο να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε προστατευόμενη περιοχή εντός της γεωγραφικής αυτής ζώνης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ειδικοί στόχοι διατήρησης της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής. Μπορείς αυτούς λοιπόν τους στόχους, η αξιολόγηση στερείται της απαιτούμενης επιστημονικής ακρίβειας και προκαλείται κίνδυνος έγκρισης έργων που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ή ακόμη και μη αναστρέψιμη οικολογική βλάβη. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εγκρίνονται σχέδια ή έργα μέσα σε περιοχές Natura εφόσον δεν έχουν θεσπιστεί ειδικοί για τις περιοχές αυτές στόχοι διατήρησης. Επιπλέον, οι στόχοι αυτοί συναρτούν το πλαίσιο για τον καθορισμό τόσο των προτεραιοτήτων διατήρησης όσο και των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου πολλές περιοχές του δικτύου Natura 2000 εξακολουθούν να στερούνται ειδικών στόχων διατήρησης για πολλά προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, είτε λόγω ανεπαρκών δεδομένων, είτε για λόγους που είναι τελείως διαφορετικοί. Ενώ συγχρόνως για τη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών εξακολουθεί να υφίσταται το κρίσιμο κενό της θέσπισης κανονιστικών μέτρων διατήρησης. Έργα όπως οι εγκαταστάσεις LNG μέσα στη θαλάσσια περιοχή της Θράκης, ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και σχέδια εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων ή αιωλικά στη Θράκη ή τουριστικές και άλλες εγκαταστάσεις οφείλουν να αξιολογούνται με βάση λοιπόν τους συγκεκριμένους και τους ειδικούς στόχους διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων που κινδυνεύουν να επηρεάσουν. Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΕΕ, θέλει ένα σαφές και ηχηρότατο μήνυμα. Η προστασία των περιοχών Natura δεν είναι τυπική διαδικασία ούτε πολιτική επιλογή, αλλά ουσιαστική νομική υποχρέωση. Η Ελλάδα οφείλει να ολοκληρώσει άμεσα τον καθορισμό ειδικών στόχων διατήρησης για όλα τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο που ενδέχεται να τις επηρεάσει αξιολογείται με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και την αρχή της προφύλαξης. Σε άμεση συνάφεια, η πολιτεία καλείται επίσης να υπερβεί τις χρόνιες παθογένειες και να προστατεύσει τα πολυτιμότερα κομμάτια της ελληνικής φύσης, εκδίδοντας μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης τα προεδρικά διατάγματα που θα πληρούν τις απαιτήσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θωρακίσουν τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας. Και μία δήλωση από τον Δημήτρη Καραβέλα, που είναι διευθυντής του WWF Ελλάς, σχετικά με αυτή την ανακοίνωση. Η απόφαση λοιπόν του ΔΕΕ, που υπενθυμίζει και την καταδίκη της Ελλάδας το 2020, κλείνει οριστικά τον κύκλο των δικαιολογιών για την χρόνια και διακομματική καθυστέρηση στην προστασία των περιοχών Natura 2000. Επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, χωρίς εξειδικευμένους στόχους διατήρησης, δεν μπορούν να υπάρχουν νόμιμες αδειοδοτήσεις έργων. Η Ελλάδα οφείλει πλέον να θωρακίσει ουσιαστικά τις προστατευόμενες περιοχές της με επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις και πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα λοιπόν που έρχονται να δικαιωθούν οι περιοχές Natura 2000. Και πριν δώσω το λόγο στον Πέτρο, θα πω και μια δεύτερη νίκη, γιατί είναι σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημασία των ενεργών πολιτών, με όποιο τρόπο μπορούν αυτοί να επηρεάσουν την πολιτική, κάθε πολιτική μάλλον, που σχετίζεται με το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, μεγάλη περιβαλλοντική νίκη σημειώθηκε πρόσφατα από τους πολίτες της Μαγνησίας. Ανάγκη για ζωντανές θάλασσες και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με τίτλο λοιπόν «Το ΙΠΕΝ ακούει». Οι περιβαλλοντικές λοιπόν οργανώσεις, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Κοιτολογικών Ερευνών Πέλαγος, η Greenpeace, η IC, η Mediaset και το VVFLAS εκφράζουν συγχαρητήρια προς τους πολίτες και τους φορείς της Μαγνησίας που υπερασπίστηκαν με επιμονή το αυτονόητο. Το δικαίωμα σε καθαρές και ζωντανές θάλασσες και σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς επικίνδυνες και ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απορρίψει την αίτηση για περιβαλλοντική αδειοδότηση του τερματικού σταθμού LNG Αργό αποτελεί μια σημαντική νίκη της κοινωνίας των πολιτών και μια δικαίωση ενός αγώνα που δόθηκε από τους πολίτες και τους φορείς της Μαγνησίας με τεκμηρίωση, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Έρχεται όμως σε πλήρη αντίθεση με την έγκριση που έδωσε για το δεύτερο ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου, ΑΣΦΑ, μέσα στην περιοχή Natura, θαλάσσια περιοχή της Τράκης, στην οικολογικά υπερπολίτιμη θάλασσα της Αλεξανδρόπολης. Η Μαγνησία λοιπόν έχει κάθε λόγο να γιορτάζει και απέδειξε ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να υπερασπιστούν τον τόπο τους απέναντι σε έργα που εντείνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και επιβαρύνουν το κλίμα. Ενώ επιχειρούν να αγνοήσουν τις τοπικές επιπτώσεις όπως αυτές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Έτσι λοιπόν, καλούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προαναφέρθηκαν το ΙΠΕΝ να ακολουθήσει την ίδια περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση και να απορρίψει και τα σχέδια για το δεύτερο τερμαστικό σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη, το ΑΣΦΑ Θράκης. Δεν μπορεί να προωθούνται νέες υποδομές ορυκτού αερίου μέσα ή δίπλα σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, σε περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία, ενώ απαγορεύονται ρητά από την Εθνική Νομοθεσία για τις περιοχές Natura 2000 και μάλιστα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και χωρίς συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Μεθάνιο. Η κλιματική κρίση δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις και άλλες επενδύσεις που εγκλωβίζουν τη χώρα σε βαθιά εξάρτηση από το ιδιαίτερα ρηπογόνο και επικίνδυνο ορυκτό αέριο, το οποίο μόνο σοβαρό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος υπόσχεται. Οι υποθέσεις του ήδη υφιστάμενου τερματικού σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης και του νέου ΑΣΦΑ Θράκης έχουν προβληθεί από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μια σειρά από εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, μεταξύ των οποίων η μη εκτίμηση και λήψη μέτρων μετριασμού των εκπομπών μεθανίου και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Οι κρίσιμες και σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα που προστατεύεται από ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η απαγόρευση από τον νόμο για τη βιοποικιλότητα τέτοιων επικίνδυνων εγκαταστάσεων σε περιοχές Natura, η μη θέσπιση μέτρων προστασίας της εξαιρετικά απειλούμενης Χόκαινας, της οποίας ο μοναδικός βιότοπος στην Ελλάδα είναι η θάλασσα της Θράκης. Έτσι λοιπόν, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούν το ΙΠΕΝ με το ίδιο σκεπτικό που εφάρμοσε στην περίπτωση του ΑΣΦΑ Βόλου να επιλέξει την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον των επόμενων γενεών και να πει όχι σε νέες υποδομές που θα μας κρατούν δεμένους στα ορυκτά καύσιμα. Βλέπουμε λοιπόν δύο τελείως συνδεδεμένα θέματα. Το πρώτο, το δεύτερο μάλλον που διάβασα, ήταν πολύ πριν ανακοινωθεί χθες η νίκη σε ό,τι αφορά τις περιοχές Natura 2000. Άρα λοιπόν πλέον και η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει διαφορετικά πρότυπα, διαφορετικούς περιορισμούς, φυσικά να σκεφτεί εκ νέου όλες αυτές τις ανακοινώσεις για την εξόρυξη ύδρογων ανθράκων και βέβαια αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε και μέσα από τα δίθυρα ακούσματα που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι η δύναμη, η αξία και αν θέλετε και η κοινωνική σημασία των τοπικών κοινωνιών που πρέπει να προστατεύουν τους τόπους του. Πέτρο, λόγο σε σένα.
1: Συνεχίζοντας αυτό το συλλογισμό που είναι απολύτως σωστός, να πω ότι δεν περισσεύει κανένας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. η δύναμη που έχουμε σαν τοπική κοινωνία, που τι είναι η τοπική κοινωνία, είναι σύνθεση όλων των ατομικοτήτων που υπάρχουν, όλοι εμείς δηλαδή, αυτή είναι η τοπική κοινωνία, είναι τεράστια, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μπρος σε τίποτα. Δυστυχώς όλα κερδίζονται έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και η απόδειξη είναι το πρώτο κομμάτι που ανέφερες, που παρότι έχουμε τις περιοχές Natura, τις έχουμε θεωρητικά και δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις κυβερνητικές ή κεντρικές αποφάσεις για να διατηρούνται όπως πρέπει να διατηρούνται. Χρειάζονται δηλαδή αποφάσεις κεντρικών δικαστηρίων, ευρωπαϊκών δικαστηρίων, για να πάρουμε μέτρα τέτοια ώστε να διατηρηθούν αυτές οι περιοχές Natura όπως πρέπει, να μην δίνονται αδειοδοτήσεις για ενέργειες οι οποίες είναι ενάντια στη φυσική αυτή κατάσταση. Και εδώ μου έρχεται στο μυαλό ότι υπάρχουν σκοπιμότητες, γιατί δεν μπορεί ως κράτος τόσα χρόνια να μην μπορεί, αφού έχει αποφασίσει, αφού έχει δει την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των περιοχών, να μην παίρνει τα μέτρα ώστε να διατηρηθούν. Υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες και έχει να κάνουν με το άλλο που είπες, το LNG ή τις εγκαταστάσεις που γίνονται, οι οποίες δημιουργούν αυτό το φοβερό κόστος για όλα, για την οικονομία, για τη φύση, για την κοινωνία, για τη συνέχεια της ζωής μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ξαναλέω, είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό που γίνεται, δεν περισσεύει κανένας, όλοι πρέπει να παίρνουμε μέρος σε αυτή την προσπάθεια να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας, τη ζωή μας δηλαδή. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα.
1: Πριν το μουσικό, να κάνουμε μια παρέμβαση ακόμα από την Ηλέκτρα, που είναι σχετική με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, και θα πάμε στο διάλειμμα.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εγώ θα μιλήσω για ένα απίστευτο περιστατικό που γίνεται σε ξένη ιδιοκτησία. Ένας ιδιοκτήτης, για να μην πληρώνει για την εκένωση του βόθρου του, βρήκε τρόπο και όλα τα λίμματα του καταλήγουν μέσα σε ξένο χωράφι. Η κατάσταση εκεί πέρα δεν περιγράφεται. Η βρώμα είναι ανυπόφορη. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά. Είναι πάρα πολύ άσχημο για τη φύση και το περιβάλλον. Επειδή το κάνουν πολλοί, πρέπει ο κόσμος να βρίσκει λύσεις για τα θέματα αυτά. Αλλιώς θα βρωμάει παντού. Το θεώρησα σημαντικό και γι' αυτό σας

0: να αναδείξει την ανάγκη διατήρησης ενός υγιούς περιβάλλον μέσα από την αρμονική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης των διάφορων στοιχείων της φύσης, όπως η χλωρίδα, η πανίδα, η ενεργειακή πόρη, το έδαφος, το νερό και ο αέρας. Το πρόβλημα εξάλλου δεν αφορά μόνο το παρόν του πλανήτη μας, αλλά και το μέλλον, τις επόμενες γενιές.
1: Ευχαριστούμε την υπενθύμηση για την Παγκόσμια ημέρα. Σημαντικά όλα αυτά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Λοιπόν, κάθε Πέμπτη φεύγοντας από την εκπομπή, τουλάχιστον από το τέλος του Μάη, αρχές Ιούνιου, φεύγω με την ελπίδα ότι την επόμενη Πέμπτη θα σας πω για την έναρξη του ΟΣΔΕ του 2026. Δυστυχώς δεν έφτασε ακόμα αυτή η Πέμπτη, αφού και σήμερα που μιλάμε δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δεν έχουν οριστικοποιήσει ημέρα έναρξης. Ελπίζω λοιπόν ότι την επόμενη Πέμπτη θα μπορώ να σας πω ευτυχώς ξεκινήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι

0: Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει καμία εγκύκλιο που να αναφέρεται αναλυτικά στο πώς θα δουλέψουμε. Θα σας πω στο τέλος της παρέμβασης σήμερα κάτι που μας ήρθε σήμερα. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω το εξής από ένα άρθρο του Γιώργου Κοντονή στην Αγκρέντα που μας λέει ότι οι προκαταβολές των ενισχύσεων του 2026 μπορούν να δοθούν νωρίτερα και μάλιστα στο 75%. Να σας διαβάσω καταρχήν τι λέει. Λέει ότι στο 75% για πρώτη φορά καθόρισε το ποσοστό προκαταβολής άμεσων ενισχύσεων η Κομισιόν για το έτος 2026, επιτρέποντας παράλληλα σε όποιο κράτος μέλος το επιθυμεί να πιστώσει τους λογαριασμούς των αγροτών νωρίτερα από ποτέ, δηλαδή πριν από τις 16 Οκτώβριου του 2026, ακόμα και πριν ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι. Το παραπάνω προβλέπει η τροποποίηση του κανονισμού 2021 του 215 των ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορά έκτακτες ρυθμίσεις σε απάντηση στις αυξημένες τιμές των λιπασμάτων λόγω της κρίσης της Μέσης Ανατολής. Αυτό σημαίνει πως και η Ελλάδα, εφόσον κλείσει το ΟΣΔΕ, θα μπορεί για το έτος 2026 να πιστώσει τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων και μάλιστα αυξημένες, όχι στο 50 όπως παλιά, στο 75 όπως μας λέει, χωρίς να ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους. Τυχόν αχρέος τίτλος καταβληθέντα θα καταλογιστούν αναλόγως με την εξόφληση των ενισχύσεων το Δεκέμβρη, αναφέρει η Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποιους ελέγχους είναι αναγκαίο να έχουν ολοκληρώσει πριν από την καταβολή των προκαταβολών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επίγουσες ανάγκες ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων προκαταβολών και να διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης πριν από την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής. Σημειώνεται πως η δυνατότητα προκαταβολής δεν αφορά μόνο τη βασική ενίσχυση, αλλά όλα τα καθεστώτα, δηλαδή συνδεδεμένες οικολογικά σχήματα, αναδιανεμητική και συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών. Για να πληρωθούν νωρίτερα οι επιδοτήσεις, βέβαια, από το αναμενόμενο θα πρέπει να κλείσει και έγκαιρα η πλατφόρμα αιτήσεων του ΟΣΔΕ και μένει να φανεί πώς θα ανταποκριθεί η ΑΔΕ σε αυτή τη νέα δυνατότητα που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Δηλαδή, με την τροποποίηση αυτή μας λένε μπορείτε να πληρώσετε νωρίτερα πριν από τις 16 Οκτώβρη, μπορείτε να πληρώσετε το 75% και όχι μόνο της βασικής αλλά και όλων των άλλων των ενισχύσεων όσες παίρνει ένας παραγωγός. Το ερώτημα εδώ είναι ότι όταν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία της ΟΣΔΕ 2026, πώς θα μπορέσουμε τότε να πληρώσουμε ως χώρα νωρίτερα τους παραγωγούς που λένε γιατί γίνεται αυτό, λόγω της κρίσης στα λιπάσματα και της συνολικότερης κρίσης που υπάρχει λόγω του πολέμου στον κόλπο. Εδώ λοιπόν σε απάντηση αυτού του θέματος, το χαρτί που μας έρθει σήμερα από την ΑΔΕ είναι ότι ούτε λίγο το πολύ, αν υπάρχουν λάθη στη συμπλήρωση των αιτήσεων που δεν την ξέρουμε ακόμα, δεν μας ήρθε ακόμα να τη δούμε, πρώτη χρονιά είναι που θα δουλέψουμε αυτό το σύστημα, εκείνο που μας ήρθε σήμερα λοιπόν είναι το τι πρόστιμα θα επιβληθούν στους παραγωγούς και στους, σε εκείνους που θα κάνουν τις αιτήσεις, διότι πλέον αιτήσεις μπορούν να γίνουν από τα ΚΙΔ, μπορούν να γίνουν από λογιστές, μπορούν να γίνουν από γεωπόνους. Επομένως, ανοίγει το σύστημα. Τα πρόστιμα λοιπόν είναι εκείνα που ενδιαφέρουν την ΑΔΕ, τα οποία, να σας πω και το ωραίο, ξεκινάνε από 5.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι 50.000 ευρώ. Ήθελα να ξέρω αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται σε αυτές τις καρέκλες, ειλικρινά έχουν καταλάβει τα νούμερα για τα οποία μιλάνε, ξέρουν γιατί κουβεντιάζουμε, ξέρουν πόσα παίρνει ένας αγρότης επιδότηση σήμερα, ποιο είναι το εύρος δηλαδή των επιδοτήσεων στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ένα είναι αυτό. Ένα είναι ότι πραγματικά όταν ξεκινάς μια καινούργια συνεργασία, διότι μια καινούργια συνεργασία είναι, και ξεκινάς με αυτό, δηλαδή με το τι πρόστιμα θα επιβληθούν, εδώ δεν μας έχουν πει τι ακριβώς θα κάνουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε τις δυσκολίες, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να πούνε πρώτος χρόνος είναι που γίνεται το νέο σύστημα, ας έχουμε μια ανοχή, όχι εκείνη που είχαν στους κλέφτες, διότι δεν μπορούν να μας περάσουν όλους τους κλέφτες. Αυτό μας λένε σήμερα. Μας θεωρούν όλους κλέφτες. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι αν μια σχέση πάει να εμπεδωθεί στο φόβο, διότι το φόβο μας ενσπείρουν, ότι ξέρετε, αν κάνετε ένα λάθος, θα πληρωθεί έτσι. Έτσι εδραιώνεται μια σχέση. Έτσι θα προχωρήσουμε δηλαδή σε αυτό το καινούργιο που θέλουν να κάνουν. μέσα από το φόβο και μέσα από μια διαδικασία τέτοια που θα σκεφτείς, γιατί έτσι έχουμε σκεφτεί και σας το λέω από εδώ, το λέω και από εδώ να το ακούσουν και εκείνοι, ότι έχει κινητοποιηθεί ολόκληρη Ελλάδα να παρατήσουμε τις επιδοτήσεις και ας πάνε να τις κάνουν μόνοι τους. Προκειμένου να υπάρχει δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας, ότι αν κάνεις λάθος. Αλήθεια είναι αλάνθαστη αυτή. Από πού και ως πού βγαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις λάθος? Ποιος εγκέφαλος σκέφτηκε κάτι τέτοιο? Λοιπόν, αν θέλουν πραγματικά να υπάρξει μια σωστή τακτοποίηση αυτού του μεγάλου θέματος που αφορά τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη για τους αγρότες, που περνούσαν μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έγινε διασπάθηση του δημόσιου χρήματος από ορισμένους, να βρούνε τους ορισμένους και εκείνους που τα φάγανε και εκείνους που βάλανε το χέρι τους για να τα φάνε και βεβαίως προσκομίσανε κάποια ωφέλη, να τους βρούνε, μπορούν να τους βρούνε, πολύ εύκολο είναι να τους βρούνε, και να αφήσουν τους τίμιους απ' έξω, εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια παίρνουν αυτό που τους ανήκει, λιγότερο από αυτό που τους ανήκει, να αφήσουν εκείνους τους οργανισμούς που, εδώ το έχω ξαναπεί, ψάξαν να είναι συνεταιρισμοί ή τα ιδιωτικά κίτ που κάνανε αυτές τις λαθροχειρίες. Το είπανε, είπανε τι έχουν βρει, τι ποσοστό έχουν βρει από τα κίτ και σε ποια κατηγορία ανήκουν. Και να ζητήσουν μια συνεργασία με τους υπόλοιπους. Συνεργασία, εμείς το έχουμε πει πάντα, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε το μηχανισμό, πληρώνουμε τα νέα παιδιά που είναι εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά όχι υπό το κράτος φόβου. Θα πρόστιμο 5.000 ευρώ, αν γίνει ένα λάθος, ή 50.000 ευρώ, ή σου κλείνουμε. Να έρθουν να μας πούνε τι ακριβώς ζητάνε από εμάς, να τους πούμε εμείς μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, να τους πούμε πού. Σε αυτούς τους ανθρώπους που τα ξέρουν όλα, που είναι αλάνθαστοι, που πιθανόν το σύστημα έχει θέματα, και με βάση αυτή τη συνεργασία να προχωρήσουν. Όμως έτσι δεν γίνεται συνεργασία και δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή τη συνεργασία, και το βάρος θα το έχει δυστυχώς ο αγρότης που δεν θα πάρει εγκαίρως την επιδότησή του, που όπως σας είπα προηγουμένως θα μπορούσε να την πάρει. Χαρίκλια, συγγνώμη που και από τους αγρότες που μας ακούνε, αλλά πραγματικά ορισμένα πράγματα βγαίνει από τα ρούχα σου μετά από τόσο καιρό, και το χαρτί που μας ήρθε σήμερα ήταν για τα πρόστιμα.
1: Εγώ που με συνήθως λίγο πιο νήπιο, αν το πω μόνο, θα ρίξω λίγο έτσι τη συζήτηση. Θα πω το εξής, Πέτρο, το οποίο το ακούω. Φυσικά δεν έπρεπε να έχουν πρώτα τα πρόστιμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσει κάποιος να δει ποιο είναι το καινούριο σύστημα για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Αυτό είναι για μένα το κυριότερο. Και με όλα αυτά τα χαρτιά που ζητάνε, πολύ περισσότερο, γιατί έτσι εγώ δεν πρόλαβα να προλάβω από την Ένωση να ρωτήσω, αλλά μίλησα με κάποιους ανθρώπους που πέρασαν και είπαν ότι ζητάνε και τα ΚΑΕΚ και αυτά, και ότι ειδικά ας πούμε σε περιοχές σαν τη Ζάκυνθο που δεν υπάρχει ολοκληρωμένο, δεν έχει γίνει ολοκλήρωση του κτηματολογίου, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μπορεί αυτό να μην είναι εφικτό. Άρα λοιπόν πάμε με άλλα δεδομένα. Μακάρι να προχωρήσει η διαδικασία, εγώ θα σταθώ εκεί. Εγώ αυτό που μεταφράζω σε αυτό που μας διάβασες είναι ότι θα υπάρξει δυνατότητα να καταβληθούν νωρίτερα ίσως κάποια ποσά, και νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει και η ελληνική κυβέρνηση. Είναι προσωπική καθαρά άποψη δική μου, δεν ελπίζω να μην διαψευθώ. Αυτό όμως που επίσης μεταφράζω από το κείμενο που διάβασες είναι ότι ουσιαστικά βάζει υπεύθυνο τον αγρότη στο τι θα δηλωθεί, γιατί δεν θα έχει προλάβει να κάνει τους ελέγχους. Δηλαδή ότι βάζει έναν όρο, και ξαναλέω, προσπαθώ να ρίξω λίγο τον αυθορμητισμό του Πέτρου, που ορθώς τα είπα όμως, και τι να κάνει ουσιαστικά, να πει ότι εμείς θα δώσουμε νωρίτερα τα χρήματα, αλλά κάπως επειδή δεν θα έχουμε προλάβει το σύστημα να ολοκληρώσει κάποιους ελέγχους, θα πρέπει να υπάρχει και μία ευθύνη από την άλλη πλευρά. Φυσικά δεν έπρεπε να σταλεί το χαρτί με τα πρόστιμα πρώτο. Αυτό είναι θέμα δεοντολογίας και ηθικής, δεν το συζητάμε. Ας σταθούμε στο ότι μπορεί να δοθούν τα χρήματα. Ας πάμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον αγροτικό τομέα, όπως είπε και ο Πέτρος, όλοι όσοι έχουμε μια εμπλοκή με την καλλιέργεια της γης, με την παραγωγή, να ακολουθήσουμε τη διαδικασία όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί είναι λίγο στο κενό αυτή τη στιγμή, μην ξέροντας τι ακριβώς θα πετυχθεί. Έτσι, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και να μην υπάρξει πρόστιμα, γιατί θεωρώ ότι για απλά προβλήματα δεν θα επιβληθούν πρόστιμα διαδικαστικά. Αυτή είναι, αν θέλεις, η ελπίδα μου. Και ότι αυτό που αναφέρονται ενδεχομένως σε καταστάσεις που μπορεί να σταθούν στο ότι δεν θα γίνει έλεγχος, άρα πάμε να δηλώσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην ισχύει.
0: Χαρικλιά. Συγγνώμη, ναι, γιατί θέλω να πω το εξής. Ούτε εναντίον των προστήμων είμαι. Όταν υπάρχει θέμα, φυσικά και πρέπει να καταλήγουμε σε πρόστιμα. Όμως δεν ξεκινάς με τα πρόστιμα. Πρέπει να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής που δεν μπορεί να μην είναι τουλάχιστον η φετινή χρονιά, που ακόμα δεν ξέρει ο παραγωγός τι του χρειάζεται και πιθανόν να μην προλάβει να το κάνει. Γιατί αν θα χρειαστεί να κάνει τοπογραφικά, ας πούμε, που δεν τα έχει σήμερα, πιθανόν να μην προλάβει να τα κάνει. Επομένως, εγώ λέω να μπει τάξη, για να μην παρεξηγηθώ. Απολύτως είμαι υπέρ της τάξης χωρίς καμία συζήτηση. Εγώ λέω να πάει εκεί που θέλουν. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής που πρέπει να είναι τουλάχιστον η φετινή χρονιά για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν ξεκινάς κάτι τέτοιο με την επιβολή προστήμων. Να τους υπενθυμίσω στους ίδιους ότι είναι καμία πενταριά χρόνια που προσπαθούν να φτάσουν εκτιματολόγιο στην Ελλάδα και δεν τα έχουν καταφέρει οι ίδιοι, γιατί οι ίδιοι κυβερνάνε αυτά τα χρόνια. Επομένως, δεν μπορεί να απαιτήσει από τον απλό παραγωγό την πρώτη χρονιά, ξαναλέω, τίμιος πρέπει να είναι ο παραγωγός. Έχει την ευθύνη του τι θα δηλώσει. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά μπορεί να μην έχει το ΚΑΕΚ, ας πούμε. Μπορεί να... Και μιλάμε για τέτοια πράγματα ότι θα μπουν
1: ελεύθεροι.
0: Αυτό λέω λοιπόν.
1: Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά θα υπάρξει μια ανοχή. Είναι, νομίζω, από την εμπειρία που έχουμε όλοι. Δεν μπορεί να επιβληθεί ένα πρόστιμο αν δεν έχει κάπου οριστικοποιηθεί το κτηματολόγιο και δεν υπάρχει ΚΑΕΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι όμως διαδικαστικά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι έπρεπε πρώτα να σταλούν τα άλλα χαρτιά και μετά αυτά. Παρά αυτά, επειδή ίσως θέλουν να το κάνουν αρκετά νωρίς, εγώ αυτό ερμηνεύω, να κάνουν νωρίς τις πληρωμές, ότι ενδεχομένως να προσπαθούν να διαφυλάξουν λίγο και τη διαδικασία, χωρίς όμως να υπάρχει καμία δικαιολογία σε ό,τι αφορά το ότι έχουν αναστρέψει όλο αυτό το κομμάτι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Τον εξαντλήσαμε.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Ευτυχώς είχαμε το χρόνο να πούμε όλα αυτά που μας απασχολούσαν. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά στην κονσόλα που μας βοηθήσαν και σήμερα να βγούμε στον αέρα. Την Άννα Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη που μας βοηθήσαν. Να ευχαριστήσω όσους παρακολουθήσαν αυτή την εκπομπή. Να επιμείνουμε στα καλοκαιρινά μας, να προσέχουμε τους δρόμους, να προσέχουμε τη θάλασσα. Είναι ευχάριστες οι εποχές, οι περίοδοι, οι διακοπές είναι ο κόσμος. Το θέμα είναι να μην στενοχωρηθεί κανένας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό ήθελα να πω. Σας χαιρετώ εγώ. Σας χαιρετούν οι συνεργάτηδες.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
0: Και από τη Χαρικλία.
1: Ναι, βέβαια. Και από εμένα. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και... να τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, να είμαστε όλοι καλά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, mm-hmm. εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και μάλιστα. Ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα.
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρό σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία όπου είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα προς το ξημέρωμα του Σαββάτου τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26-27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
0: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ιδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 Μποφόρτι το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην Κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην Κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια ημέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται. Χωρίς έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο για πάνε δεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των περιοριστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς όπου ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Αεροκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε. Γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου, σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως, ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3 και 30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με λάστιχα στα χέρια. Βοήθησαν τους πυροσβέστες να οριοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες 2 δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συνεγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμό, έχει με χαμηλή βλάστηση. Και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά, αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τα σημαντικότητα της συνεισφορά τους ήταν καθοριστική. Έτσι μπορεί.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμης που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά, όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία, κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμμάτων
0: να
1: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου, προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκυ, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απολειτουργεί βεβαίως. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
2: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα 2 διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Συμμορίας, παράνομη προφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των 2 πλευρών, και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και 2 συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγετικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια

0: και λοιπά. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη τριών ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν, εντοπίσει, κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
2: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Ιάσου Νταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, Ιάσου?
3: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση είναι έρθει σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα στήθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ

0: ο κόσμος εδώ προβληματίζεται πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να, ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Αλμυρό που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε,
2: καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμυρού Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια του Μία και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο εκδόθηκε και δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
2: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί αυτό. Έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 4 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ μάστρων. Και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν

0: που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ και μιλάμε για ό,τι γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Υπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτα στην κοινοπραξία Φραπόρτο. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Φραπόρτ, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 452.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας.

0: οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανοιχνεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμησης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμύθου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, ίδρυψη αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγική σημασία, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
2: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μη σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτώς, να αποφασίσουν αν

0: συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μία είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή εκεί και η συγχωριανή της και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χθες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στη τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
3: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Ιβιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητό του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πυρ εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις, έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείο για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υκραερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση, από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων της Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφηξη της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί, Σταύρο, έτσι δεν είναι?
6: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τσέτε Σόις Τσέτε Λούας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσοι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Σέτε Σόις Σέτε Λούας συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο Βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσο, θα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα καθομολογία δράσης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 ώρα η κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντακτριά.
4: Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου πεδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά στα μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδος από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδος. Στην ιατρική άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Τα παιδιά στα μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι. Πάμε στη νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή, δηλαδή

0: όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 Μόρια και μείον 25 στη Γομοτινή, μείον 20 Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 Μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες καινές θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 καινές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
3: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
2: Πολύ σωστά.
3: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ. Είναι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως, η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
1: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της, και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να απολύεται και ακόμα 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981.

0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
1: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
0: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον δίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
1: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
0: Εκεί έχουμε πάρα μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα.

0: παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Μάλιστα. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμύριων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
4: Όλοι έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να σημειώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί, και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήσεις σίγουρα μετά όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα, και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κισέα για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρον, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν

0: πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Δίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε Κυψιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα εκεί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κυψέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τη 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς του 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί, θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
1: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
3: Δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Ring News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
4: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
5: Μάλιστα.
4: υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
5: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
4: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους, μας.
5: Μάλλον.
4: Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του,
5: μάλιστα,
4: πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρικ Νιούς.
6: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική, και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνιας υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο, διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις πρώτες συμβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο. Όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες, 7 μποφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι, έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Διωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα και από μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το συζητήσουμε.
1: Να
9: γιατί
1: αυτό,
9: ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
1: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα στην αντιπολίτευση να ανταποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αταλλάξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεσες, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης της διάταξης του 81 του Συντάγματος για το συμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που για

0: μάλιστα χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Ο κ. Ανάμπορα λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απίτησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
2: Μάλιστα.
1: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δεν είναι λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
2: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
1: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
2: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
1: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
2: Ναι.
1: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
2: Ναι.
1: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
2: Μια στιγμή.
1: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το νομίζω.
2: Και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
1: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
2: Ναι.
1: Η Εθνική Ακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη Βορεία Νοβάρτη. Όλοι αυτοί ήταν.
2: Ναι.
1: Οι υποστηρίζοντες στη Βορεία Νοβάρτη. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη Σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
2: Ναι.
1: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε την Σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη Σκευωρία Νοβάρτη.
2: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
1: μα
2: που υπήρχε
1: είναι
2: τότε.
1: Είναι δυνατόν, ναι, το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για Σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική υπεστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολλονότι στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Σαλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου μάλιστα να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο Story News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του Πασόκ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
4: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, mm-hmm, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
2: Μάλιστα.
4: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, mm-hmm, είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί.
2: Ναι.
4: Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα ήταν mm-hmm να ήταν fake news το
2: μάλιστα
4: μήνυμα αυτό.
2: Μάλιστα.
4: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο mm-hmm είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
2: ναι, έχει απαντήσει
4: στην υποχρέωση
2: αυτό,
4: να απαντήσει.
2: Ναι.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα
2: μάλιστα
4: είναι να βάζει.

0: ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγη?
2: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα, και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεοδόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
2: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση της δικαιοσύνης ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνδολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο τον μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως, απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως θα έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης της τάσης απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά, και εμείς πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγιο Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
3: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ?
4: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
3: Δεν δημιουργούν.
4: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεοδόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεοδόπουλος. Ο κ. Θεοδόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αυτά στη δημοκρατία μα φτάνουν τα δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
5: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πήρα κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
6: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζωμένη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήνταν, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός ενέθρια βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουν. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ είναι περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, στην περιοχή των Γρεβενών, εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και ο Παθέ, η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή. Κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, Μάνια Γκουσιάρη.
0: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που, ας πούμε, από Καρδίτσα Αθήνα.
1: Δώσ' μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσ' μας μερικά παραδείγματα.
0: Καρδίτσα Αθήνα, με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες.
1: Από πόσο είναι σήμερα?
0: Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
1: Ήδη, αυτό το διάστημα. Μάλιστα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τα Γρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρη.
0: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
8: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο, κατακαίει δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές την ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
8: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα ελλειπή, όπως θα χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο. Επιτρόπου Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε σε λίγες ώρες από τώρα το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μεν Δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης στις 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μια είδηση ευχάριστη από την ιδιατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Σπορ θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12.
1: Καλή...
10: Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμίου Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

έτσι με ανάλαφρη και καλοκαιρινή διάθεση από τη Γαλλία. Και μάλιστα κατευθείαν από την παραλία ήταν η Junior, αλλά πλάζ για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημέρι 5η 23 Ιουλίου και 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr η διεύθυνση. Λουκία Σούπουλη και Μπάμπης Δούκαρο στην παρέα σας μέχρι τις 4. Λίαν Ντουζ στον αέρα μας. Ακούμε το Σάουερ. Καλησπέρα σε όλους.

σε όλα υπάρχει ένα τέλος, μας το θυμίζει Holly Golightly με αυτό το όμορφο τραγούδι There is an end. Και εδώ ολοκένουριος Git King και το κόλλημα της τελευταίας περίοδου με τίτλο Night Tripper.

Η εμβληματική Ισπανίδα ηθοποιός και μούσα του Πέντρο Αλμοδόβαρα, αλλά και τραγουδίστρια Βικτόρια Αμπρίλ. Εδώ από το 1999 ακούσαμε το κομμάτι Λούνα Νέγκρα και από την Ισπανία να μεταφερθούμε στην Ιταλία. Είναι η Sacre Cuore και ένα κομμάτι που αποπνέει έτσι τον αέρα ιταλικών soundtrack της δεκαετίας του 60 και του 70 με επιρροές από Ένιο Μορικόνε και Νίνο Ρότα. Και στα φωνητικά η Ιταλίδα ντίβα Κάρλα Λίπης ακούμε τον τελείο.

0: ολοκλήρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισεα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος.
5: Todo hecho de chocolate fino, derritiendo mi lengua. Dame, dame, dame. Ay, señor, mírame.

G-Love and Special Sauce. Ακούσαμε το Rodeo Clowns. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε να γυρίσουμε πίσω στο 1994 και το album Heart to Earn. Το δίδυμο από τη Νέα Υόρκη, Guru και DJ Premier, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο των 90s εδώ με το Code of the Streets.

Στον δρόμο Code of the Streets Gangstar και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και όπως πάντα για τα όμορφα μηνύματά σας, για την επικοινωνία, έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο. Εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με Alec Lee και Pain Made Me Move από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: βιβλία Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Daydream στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Είναι απογευματάκι Πέμπτης. Λίγο καλύτερα νομίζω είναι σήμερα τα πράγματα από πλευράς ζέστης. Ήρθαμε λίγο στα ίσια μας, να το πούμε έτσι. Ισορρόπησε κάπως το πράγμα. Τώρα μας υπόσχονται βροχές και καταιγίδες αύριο, οπότε θέλει και εκεί λέει προσοχή, έτσι διάβαζα νωρίτερα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: Amy Winehouse. Amy Winehouse βρέθηκε μάλλον νεκρή στο διαμέρισμά της στις 23 Ιουλίου του 2011 σε ηλικία 27 ετών. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε και εξακολουθεί με τα τραγούδια της και τη φωνή της να είναι μία από τις πιο σημαντικές και αγαπημένες φωνές και παρουσίες και προσωπικότητες που έχω την αίσθηση πως δεν θα ξεπεραστούν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι συγκρίνουμε όλες τις νεότερες φωνές στο χώρο της soul και της jazz με την Amy Winehouse, η οποία είναι αλήθεια πως κατάφερε να αναβιώσει όλο αυτόν τον ήχο και να επηρεάσει φυσικά μια ολόκληρη γενιά μουσικών και να γίνει σύμβολο μιας εποχής. Αυτή η χαρακτηριστική βαθιά φωνή της, η ειλικρινή στίχη της και η ιδιαίτερη η αισθητική της την έκαναν πραγματικά μοναδική.
1: Κόσμος 93,6.

Touch of a Feather λίγο πριν και τώρα το Think That I Don't Need Your Love. Υπάρχει και αυτή η πλευρά στην αγάπη και είναι μια από τις κάπως δύσκολες πλευρές της, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχόμαστε. Συμβαίνει και έτσι, το έχουμε ξαναπεί, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους και όλα με όλα. Λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και τρόποι επικοινωνίας 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος, Κόσμος 936 για να μαθαίνετε τα νέα μας στα social, να κάνετε like, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, έτσι θα μας εντοπίσετε, εκεί θα μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα.

πίσω στο 2013 με αυτό το τραγούδι και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Σε ένα μήνα και κάτι θα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Σήμερα μάθαμε για τις εκδηλώσεις. 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν δωρεάν για το κοινό, με συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Παρασκευή 28 Αυγούστου, κανονίστε να λείπετε. Έχετε άδεια να είστε διακοπές για να απολαύσετε τη νύχτα αυτή της Πανσελινού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
2: Κόσμος Radio.gr. You know the hardest...

γορίλας που ήρθαν πρόσφατα και στην πόλη μας και νομίζω ότι χάρισαν απίστευτες στιγμές, μία από τις καλύτερες βραδιές του καλοκαιριού. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 36 λεπτά μετά από τις 4, το δεύτερο ημερο εκπομπής, το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Η πολύ δημιουργική jungle. Someday, somewhere. Το τελευταίο του single κυκλοφόρησε πριν από 10 μέρες.

Αυτή που λέτε ήταν η Jungle, Someday, Somewhere, το νέο τους single, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος των Jungle τον αγαπάμε μάλλον τόσο πολύ, γιατί έχει αυτή την ανοιχτωσιά. Νιώθεις ότι είναι σαν να οδηγείς σε ένα πάρα πολύ ωραίο καταπράσινο τοπίο και να μην υπάρχουν μπροστά σου πράγματα που σταματούν το μάτι, παρά μόνο δέντρα. Έτσι θα το φανταζόμουν εγώ ακούγοντας τα τραγούδια τους, ή τουλάχιστον αυτά τα συναισθήματα μου προκαλούν. Και τώρα λέω να κάνουμε κάτι αντιραδιοφωνικό, γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες που υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθείς, αλλά λέω να σπάσουμε τον κανόνα. Δεν λέει δεν βάζεις δύο πολύ καινούργια τραγούδια το ένα δίπλα στο άλλο. Εμείς θα πάμε κόντρα τώρα. Leon Bridges, και αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες.

και ήθελα να τα ακούσουμε μαζί, γιατί συνεργάζεται με Jungle στην παραγωγή των νέων του τραγουδιών, του νέου του άλμπουμ. Και νομίζω ότι φαίνεται.

Μάνου Τσάου, Ρόμπι Ουίλιαμς, King of the Bongo, και θέλω να πούμε τώρα σε αυτή την πολύ ωραία και διδακτική ιστορία

Ραφέλ, Μισελ Σαφέρ, Κέλλη Φίλτς και το Tears, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε διάλειμμα, αλλά είναι Πέμπτη και μιλάμε για σινεμά σήμερα, παραδοσιακά στην εκπομπή, είναι η μέρα του σινεμά, αλλά λέω να το πιάσουμε από από το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη στην πόλη, το Athens Open Air Film Festival, η 16η διοργάνωση λοιπόν του φεστιβάλ, που μεταμορφώνει σημεία σε διάφορες περιοχές της πόλης, σε υπαίθριο κινηματογράφο, σε υπαίθριο σινεμά, και έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ ωραίες ταινίες στο πλαίσιο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Και αυτό το Σάββατο που λέτε, ήθελα να σας πω ότι σε μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες του κέντρου της πόλης θα μπορέσουμε να δούμε στις 9.30 την ταινία από το 1980, μια τρελή απίθανη πτήση, και όλο αυτό θα συμβεί στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγή, το απίστευτο, στη συμβολή με την Παρθενώνος. Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

από την Αυστραλία και αυτό ήταν το «To Live the Sea», έτσι λέγεται. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την απογευματική Πέμπτης. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τις μουσικές που φτάνουν σε εσάς. Καλησπέρα ξανά.

Paint It Black, λίγο διαφορετικό, κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και είναι Πέμπτη και έχουμε ταινίες στα σινεμά, το λέγαμε και πριν. Έχουμε δύο νέες ταινίες, το Συμπέθερη από Σόι και το Ειδική της Κόλαση. Ωστόσο εμείς λέω να μιλήσουμε σήμερα για μια επανέκδοση, μια ταινία που ξαναβγαίνει μετά από πολλά χρόνια στα σινεμά και που θέλουμε, φαντάζομαι, πολύ να ξαναδούμε. Τρέξε Λόλα Τρέξε από το 1998 σε σκηνοθεσία Τόμα Τίγκβερ. Και για την ιστορία, μάλλον η ίδια ιστορία εξελίσσεται σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει το φίλο της σε ένα μοιραίο ραντεβού. Μια ταινία πραγματικά σινεφίλ και έχει ευρηματικότητα, suspense, χιούμορ και τρομερή σκηνοθεσία.

0: Αν κρατάω τη λέξη lazy, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει επίσης με το ότι είναι 5η 23 Ιουλίου και θέλω να σας ξαναπάω τώρα στη Γαλλία, σε αυτό εδώ.
1: Je vois des fleurs sur le bitume. Leur course s'achève ici.
0: Fais, chatterton, έτσι λέγεται.
1: Je connais leur solitude.

αυτές οι ιστορίες αγάπης που στα γαλλικά τραγούδια περιγράφονται με ένα πολύ ωραίο και κάπως δραματικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Feu Chatterton, C'est qu'on devient, έτσι λέγεται. Και με σου λέει αν θα φτάσουμε στις 5:30 για τις ειδήσεις. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο. Και μας ακούτε από τα ακουστικά σας τα κρυφά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις των Χούθη έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
9: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
10: Es una cosa muy intensa.

Bas Lexter Ensemble και La Vida de los Uruguayos, εκεί από το μακρινό πια 2009. Τέταρτο, τελευταίο ημέρα εκπομπής. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας. Το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά.

τραγουδιστή από τη Μεγάλη Βρετανία, τραγουδοποιός που κέρδισε το 2018 το The Voice και κάνει πολύ ωραίες μουσικές που λέτε. Και έβλεπα λίγο πριν φύγουμε ένα άρθρο και, και έκανα κλικ, γιατί έχει πολύ ωραίο τίτλο. Γιατί παρετούνται οι άνθρωποι ακόμα και από δουλειές που αγαπούν. Και γράφει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που αγαπά τη δουλειά του και είναι καλός σε αυτήν, έχει κάποιον λόγο να οδηγηθεί σε παρέτηση. Οι έρευνες, λέει, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα και αυτό είναι το εξής. Συνδέει βέβαια το άρθρο με τις συμπεριφορές και τη φιλοσοφία στο χώρο εργασίας και με τις συμπεριφορές των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω από εμάς, αλλά λέει ότι οι άνθρωποι παρετούνται ή οδηγούνται σε παρέτηση γιατί δεν εκτιμώνται. Όταν, λέει, οι εργαζόμενοι δεν την χάνουν σεβασμό ή εκτίμηση τόσο για την ίδια τη δουλειά τους όσο και ως άνθρωποι, όταν δεν υποστηρίζονται επαρκώς ούτε εξελίσσονται σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο, όταν δεν απομακρύνονται τα εμπόδια από την πορεία τους ώστε να αποδίδουν αποτελεσματικά και όταν η φωνή τους δεν εισακούεται ή αγνοείται, τότε βιώνουν αποστασιοποίηση ακόμα και κατά τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους εργασίας. Αν αυτό, λέει, δεν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ο εργοδότης τους χάνει πνευματικά και ψυχικά και από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι πάβουν να είναι διανοητικά ή συναισθηματικά αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και έχουν ουσιαστικά αποσυνδεθεί, από αυτήν δεν αργεί η απόφαση να αρχίσουν να επικαιροποιούν τα βιογραφικά.

Roll από τους Montefiore Cocktail και το 2006. Για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Claudia Matola για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Robert Plant, Alison Krauss από το Raising Sound που κέρδισε για ένα βραβείο Grammy το 2007. Φοβερή συνεργασία, Raising the Roof λίγα χρόνια αργότερα και μετά μέσα από το Saving Grace, το καινούριο άλμπουμ του Robert Plant. Τον είδαμε δύο φορές αυτό το καλοκαίρι 2026, θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival. Ήταν ο Robert Plant μαζί μας στην Αθήνα. Φοβερή εμπειρία να βλέπεις τον Robert Plant από κοντά, την ιστορία της μουσικής. Το Sunny Festival συνεχίζεται με φοβερές βραδιές. Water Boys και Soul to Soul θα απολαύσουμε στο Sunny Festival. Μια εκδρομή αν σε βγάλει ο δρόμος. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου. Και στον αέρα μας οι Rolling Stones διασκευάζοντας Amy Winehouse.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, Viber, Cosmos Radio στο Search, Viber, Messenger, social media, σελίδες μας παντού, σε Instagram, Facebook, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Καλείτε στο 210-6066-429. Διαδικτυακά μπορείς να ακούς μέσα από το earthecho.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί με τον πιο απλό τρόπο για να τα βρίσκεις όλα, όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, τα podcast και φυσικά κόσμος 24 ώρες το 24ωρο. Δεν χάνεις καμία εκπομπή. Αν έχεις δουλειά ή βρεθείς κάπου αλλού και δεν μπορείς να ακούς ραδιοφωνό, μπορείς να μπεις στο earthecho. Το βράδυ, το πρωί, στο σπίτι όπου...

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια.

μαύρη λεπτοσπύρα που μας έφαγε. Ουέ και αλίμονο σε αυτό το νησί, από το κακό στο χειρότερο. Με αρνητικές πρωτείες και όχι μόνο. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56 χρονών, πατέρας δύο μικρών παιδιών. Γιατί θα πούν κάποιοι, δεν πρόσεξε, δεν πήρε τα προληπτικά μέτρα, δεν υποψιάστηκε ότι μπορεί να έχει λεπτοσπύρωση και άρχισε να πάει στο νοσοκομείο και υπάρχει ατομική ευθύνη. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν μπορείτε, παρατηθείτε. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτικοί προϊστάμενοι μαζί. Και βγείτε και πείτε τι ακριβώς γίνεται σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη σε αυτόν εδώ τον τόπο. Γιατί έχει εξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Μόνο τον περασμένο Απρίλιο ανακοινώθηκαν 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης, το ένα θανατηφόρο, ένας 74χρονος συμπολίτης μας. Και ήρθε εδώ το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και έγινε μια σύσκεψη για τα μάτια του κόσμου και κλεισμένων των θυρών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για να μας πούν τι. Ότι το μόνο που έγινε, επειδή ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή 3 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανακοινώθηκε ακόμη ένα. Και ποιες οδηγίες πρέπει να παίρνουμε. Αυτό ο καθένας μπορεί να το μάθει και από μόνος του. Δεν χρειάζεται να γίνει σύσκεψη στο νησί και να έρθει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και μετά να εξαφανίζεται και να υποτίθεται να κάνει αυτοψία σε αγροτικές περιοχές που είναι πιο ευάλωτες. Εκεί που είναι τα στάσιμα νερά, που είναι οι αγροτικές περιοχές. Γιατί υποτίθεται ότι η λεπτοσπύρωση μεταδίδεται στον άνθρωπο όταν με το γυμνό δέρμα, πολύ περισσότερο αν έχει εκδορές, έρθει σε επαφή με περιττώματα, κόπρανα και ούρα από τροχτικά. Τα οποία τροχτικά τελικά είναι παντού. Βέβαια θα μου πείτε ότι υπάρχουν τροχτικά και τροχτικά. Δεν είναι μόνο στα χωράφια, δεν είναι μόνο στα χαντάκια, δεν είναι μόνο στους δρόμους. Είναι και μέσα στα σπίτια και μέσα στις επιχειρήσεις. Και πολύ περισσότερο εκεί που υπάρχουν τρόφιμα, υπολείμματα τροφίμων κτλ. Άρα μπορεί να σκεφτεί κανείς σούπερ μάρκετ, εστιατόρια. Μην νομίζετε, γιατί πολλά ακούμε. Και πολλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πού είναι το υγειονομικό αλήθεια? Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου που παίρνουμε τηλέφωνο σε όλες τις υπηρεσίες, είτε στο Δήμο είτε στην Περιφέρεια, και δεν μιλάει κανείς. Σιωπή, φόβος, ομερτά. Για να μάθουμε τι ακριβώς κάνουν οι υπηρεσίες, υποστελεχωμένες ή όχι, ή να απολογηθούν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, για τη μειοκτονία, απεντόμωση κτλ. Είναι ύποπτο βέβαια το κρούσμα. Ένας 56χρονος συμπολίτης μας, όπως είπαμε, πατέρας δύο παιδιών, μάλλον αγρότης, έχουμε μάθει το όνομά του. Τώρα, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου Βασίλη Κλάδη, τα πρώτα δύο δείγματα, εργαστηριακά δείγματα, σε ό,τι αφορά την τελική επιβεβαίωση αν το κρούσμα είναι κανονικό, έχουν βγει αρνητικά. Αλλά μιλάμε για δύο εργαστηριακά δείγματα και τα αποτελέσματα αυτών σε τοπικό επίπεδο και δι στη Ζάκυνθο. Μην βιάζεστε να βάλετε συμπεράσματα, ούτε και εμείς βέβαια, γιατί πρέπει να υπάρξουν τα τελικά αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια, είτε στην Αθήνα, είτε αν χρειαστεί και στη Θεσσαλονίκη και στο ΑΧΕΠΑ. Οπότε είμαστε εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων από εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου και δεν επαναπαυόμαστε ούτε φυσικάζουμε αν είναι τα πρώτα δείγματα αρνητικά, γιατί η μέχρι τώρα συμπτωματολογία παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση και οι εντατικολόγοι, παθολόγοι και όσοι έχουν επιληφθεί του θέματος μιλούν με πολύ μεγάλη σιγουριά για λεπτοσπύρωση. Ποντίκια, λίματα, σκουπίδια, ενίοτε και κατσαρίδες, μαύρα χάλια. Τροχέα, ναρκωτικά, μπόμπες, αλκοόλ δηλαδή, επεισόδια μεταξύ επιχειρηματιών και όχι μόνο, και. Παρακολουθούμε το θέμα και ήταν αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Είχαμε την είδηση από χθες το βράδυ
Βέβαια τη μεταδώσαμε σήμερα μετά από κάποια διασταύρωση μαζί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Και την οικογένεια του ανθρώπου που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο δεν την ενδιαφέρει ποιος έχει την ευθύνη, αν είναι ο Δήμος, αν είναι η Περιφέρεια, που είναι και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και οι επιχειρηματίες πρέπει να κάνουν απεντόμωση και μειοκτονία. Κάνουν επιχειρηματίες απεντόμωση και μειοκτονία. Ποιος τους ελέγχει άραγε? Όποιος ελέγχει και όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή κανένας. Και κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και είναι εργαζόμενοι ανάμεσα στα ποντίκια σε επιχείρηση, να το ξέρετε αυτό. Πέρα από τα ποντίκια που είναι στα αγκάτια, στους δρόμους, στα χωράφια του Αλέξανδρου Ντάση και όχι μόνο. Μπερδεύτηκα. Αν ήταν όλα τα χωράφια στη Ζάκηθο όπως είναι τα χωράφια του Αλέξανδρου Ντάση, δεν θα υπήρχε ούτε μύγα ούτε κουνούπι. Πεντακάθαρα, περιποιημένα και του βγάζω το καπέλο. Βρε νοικοκυρόπεδο δεν έχω. Α, είναι. Τώρα δεν ξέρω, σου πέφτει μικρή κόρη μου. Αλήθεια είναι νοικοκύριες και πραγματικά εγώ είμαι ανεπρόκοπος μπροστά του. Στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές Ιάννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papaki.gr, erazaka1papaki.gr. Και σήμερα είναι 5η όλη μέρα, 23 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Να πούμε λίγα λόγια. Ένα κρούσμα λεπτοσπύρωσης βεβαιώνεται αποκλειστικά με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις αίματος ιούρων, οι οποίες συνδυάζονται με τα κλινικά συμπτώματα π.χ. ευνίδιος πυρετός, μυϊκή πόνη και το ιστορικό έκθεση του ασθενούς, παραδείγματος χάρη επαφή με στάσιμα νερά, λασπόδι, εδάφη ή τροχτικά. Εκεί είναι τα... Οι μέθοδοι επιβεβαίωσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το χρονικό διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων. Είναι η άμεση ανίχνευση του βακτηρίου τις πρώτες 7 με 10 ημέρες. Να μην πούμε τώρα σε πολλές λεπτομέρειες που είναι και... Και είναι και οριστικός έλεγχος μετά την πρώτη εβδομάδα που ανιχνεύει την παρουσία κτλ. Κτλ. Αντισωμάτων, συγκεκριμένων αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός. Η πιο αξιόπιστη εξέταση αναφοράς είναι η δοκιμασία μικροσκοπικής συγκόλλησης. Λοιπόν, εφόσον, ναι. Αρμόδιοι τώρα για την εφαρμογή της μειοκτονίας είναι αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρείες, επαγγελματίες εφαρμοστές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τη σχετική νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε δημόσιους και εξωτερικούς χώρους την ευθύνη έχουν οι Δήμοι μέσω ανάθεσης σε τέτοιες εταιρείες. Οι Δήμοι, για παράδειγμα, χάρη σε δημοτικούς δρόμους, σε δημόσια σχολεία κτλ. Γιατί στους χώρους αρμοδιότητας των περιφερειών και της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, η ευθύνη ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Τσάκου, που ξέρουμε ότι έχει αναλάβει και υλοποιεί τη μειοκτονία πολλά χρόνια τώρα στο νησί. Και ότι με απευθείας ανάθεση πήρε πάλι τη δουλειά. Πρέπει να μιλήσει και ο ίδιος να δούμε τι γίνεται. Αναλυτικότερα ανάλογα με το χώρο. Ιδιωτικοί χώροι και κατοικίες. Την αποκλειστική ευθύνη και το κόστος έχει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του ακινήτου. Επιχειρήσεις, ιδίως υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι υποχρεωτική εφαρμογή προγράμματος μειοκτονίας από αδειοδοτημένο επαγγελματία βάσει νόμου, καθώς και τήρηση φακέλου υγειονομικού ελέγχου στις επιχειρήσεις. Είπατε κάτι. Κοινόχρηστοι και δημόσιοι χώροι. Την ευθύνη φέρει ο οικείος Δήμος μέσω των υπηρεσιών καθαριότητας πρασίνου κτλ. Και η περιφέρεια. Καταλάβατε, γιατί είναι και οι υπόνομοι κτλ. Και μοιράζονται οι αρμοδιότητες ανάμεσα σε Δήμο και Περιφέρεια. Και κάπου εκεί πάει το μπαλάκι από τη μία άκρη στην άλλη. Και όλοι είναι ανεύθυνοι, αρμόδιοι και ανεαρμόδιοι, υπεύθυνοι και ανεύθυνοι μαζί. Η μειοκτονία τώρα γίνεται προληπτικά δύο φορές το χρόνο. Άνοιξη και φθινόπωρο, περίοδο που τα τροχτικά να ζητούν τροφή και καταφύγιο. Για επαγγελματικούς χώρους, π.χ. εστίαση, η εφαρμογή απαιτείται πιο συχνά, συνήθως ένα μήνα ή τρίμηνο, ανάλογα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και την ένταση του προβλήματος. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών ασφαλείας σε σημεία διέλευσης. Οι μειοκτονίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, τηρώντας τα αυστηρά πρότυπα υγιεινής. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν ασφαλείς δολωματικούς σταθμούς, όλα αυτά θεωρητικά βέβαια, κλειδωμένα κουτιά εξωτερικά και παγίδες σύλληψης στο εσωτερικό για την αποφυγή επιμόλυνσης των χώρων.
για την αποτελεσματική και νόμιμη αντιμετώπιση τροχτικών στον επαγγελματικό σας χώρο κτλ. Είναι κάποιες οδηγίες. Εδώ χρειάζεται να τις πούμε. Τι τηρείται από όλα αυτά, αλήθεια, τι γίνεται? Πέρα από το τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του και το χωράφι του. Είναι και το επαρχιακό δίκτυο. Είναι και τα δίκτυα. Είναι και οι υπόνομοι. Είναι και τα δημόσια σχολεία. Είναι οι κοινόχρηστοι χώροι. Και τα ποντίκια είναι παντού. Για τη Ζάκυνθος είναι στις πρώτες θέσεις ό,τι αφορά τα κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς στην πρώτη θέση, γιατί λέει ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, ο χωρικός και όχι ο θεματικός, δηλαδή ο κ. Καποδίστρας, είχε πει πρόσφατα ότι αυτή η μέτρηση είναι λίγο περίεργη, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν γίνεται η απαιτούμενη μέτρηση ή καταγραφή και μπορεί να φαίνεται ότι η Ζάκυνθος έχει περισσότερα κρούσματα σε σχέση με άλλες περιοχές, αλλά να μην είναι ακριβώς έτσι. Αυτό όμως που εμείς ξέρουμε μέχρι τώρα, ότι είμαστε πρώτοι στα Ιόνια νησιά, ενδεχομένως και πρώτοι πανελλαδικά. Πραστικά μας και σανότερα.

0: Και μέσω Ερτσιανών πάμε στον ωραίο Βασιλικό, που εκεί πέρασα τα παιδικά μου χρόνια ή ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά. Και έχω έτσι παιδικές θύμισες, πολύ καλές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για λίγα λεπτά της ώρας, γιατί και αυτός δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και Διονύσης Μποτώνης, εμείς τον προλάβαμε, και υπεύθυνο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου ή του Δήμου Ζακυνθίων τότε. Κύριε Μποτώνη, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα.
0: Είστε στο ωραίο Βασιλικό?
1: Πάντοτε, κάθε καλοκαίρι.
0: Ποιος τη χάρη σας? Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην περιοχή και μου θυμίζει, έχω και ωραίες αναμνήσεις, παιδικές. Να ρωτήσω, επί τη ευκαιρία, εσείς έχετε προσέξει να έχει ποντίκια εκεί στην περιοχή του Βασιλικού, για παράδειγμα, που κινείστε και δραστηριοποιείστε το καλοκαίρι?
1: Βασιλικό,
0: ή που μένετε το καλοκαίρι?
1: Για καλή μας τύχη, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε. Δυστυχώς. Και ευχόμαστε,
0: ναι,
1: από τα βάθη της καρδιάς μου, εύχομαι
0: να επιβιώσει ο άνθρωπος, να αποφύγει
1: να
0: τα χειρότερα,
1: ο συμπολίτης μας αυτή τη δοκιμασία που υφίσταται και τα αποτελέσματα από το Παστέρ που έχει σταλεί το δείγμα να βγουν και να είναι εξαιρετικά καλά, και ο συμπολίτης μας να το ξεπεράσει γρήγορα.
0: Και από το Παστέρ, επίσης έχουμε ενημέρωση ότι θα σταλούν δείγματα, η δείγμα και στα ΧΕΠΑ και στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Πρώτη δώσαμε την είδηση η ΕΡΤ Ζακύνθου, κύριε Μποτώνη, και δεν χαιρόμαστε καθόλου γι' αυτό, το αντίθετο μάλιστα. Ακούω και τζιτζίκια, ειλικρινά σας ζηλεύω.
1: Είμαστε.
0: Πάντοτε ο ήχος από τα τζιτζίκια προσωπικά με ηρεμεί, με ηρεμεί, μεγαλυνεύει.
1: Είναι ευλογημένο τόπο.
0: Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι. Και καταλαβαίνω
1: εμείς
0: μαζί.
1: Τι χαλάμε.
0: Ωραία.
1: Εμείς.
0: Ναι. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε στη διάθεσή μας, τις επόμενες ημέρες αναμένεται στο νησί ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Ηρακλής Ντρούλιας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μποτώνη?
1: Ναι, βεβαίως. Ο Ηρακλής ο Ντρούλιας,
0: ναι,
1: υπεύθυνος οργανωτικού, και οργανωτικού σημαίνει ότι, όπως το λέει και η λέξη, ότι σκοπός του είναι η καλύτερη οργάνωση του κόμματος εν ώψη των επερχόμενων
0: εκλογών,
1: βουλευτικών εκλογών, που πιστεύουμε ότι θα φέρουν κάποια αποτελέσματα τέτοια ώστε να σταματήσει αυτή η ανίκανη κατά εμάς κυβέρνηση Μητσοτάκη να κυβερνάει την Ελλάδα.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ τα πολλά προηγούμενα χρόνια, κύριε Μποτώνη, έπαιρνε συνέχεια την έδρα στη Ζάκυνθο, όπου η Νέα Δημοκρατία για να πάρει την έδρα χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 33 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, αν όχι διορθώστε με.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι?
1: Για κακή μας τύχη άλλαξε.
0: Γιατί για κακή μας τύχη?
1: Για κακή μας τύχη, λέω, άλλαξε.
0: Ήταν ένα καλό σκαμωμένα τότε και σήμερα όχι?
1: Όχι, πιστεύω ότι όσοι διετέλεσαν βουλευτές από την παράταξή μας ήταν βουλευτές οι περισσότεροι.
0: Οι κύριοι Γκούσκος, Παλαιοθόδωρος,
1: Μαρούδας,
0: Κλαβδιανός και Βαρβαρίγος.
1: Και Βαρβαρίγος, ναι. Ήταν βουλευτές οι οποίοι άφησαν έργο.
0: Μόνο ο Γιώργος Κλαβδιανός δεν είναι ζωή. Καλά θυμάμαι?
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Ένας πετυχημένος βουλευτής και διοικητής του ΟΛΠ.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, να αφήσουμε λιγάκι και το μακρινό παρελθόν στην άκρη, γιατί εδώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολύ περισσότερο εσείς.
1: Ναι.
0: Έχω μια ενημέρωση επίσης ότι θα γίνει μια προσπάθεια στο νησί να δημιουργηθούν 4 τουλάχιστον ή το πολύ 4 δημοτικές εκλογικές επιτροπές.
1: Στους πρώην καποδιστριακούς δήμους.
0: Ναι, 4 στον αριθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κύριε Μποτώνη, στο Δήμο Ζακυνθίων, στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, να το πούμε έτσι.
1: Στη Δημοτική Ενότητα
0: Λαγανά,
1: Λαγανά, Αλικών, Αρτεμισίων και Αρκαδίων.
0: Μία μαζί.
1: Μία μαζί.
0: Θα είναι δηλαδή ανά 2 σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο πρώην Δήμος Ελατίων θα υπαχθεί στην εκλογική συντονιστική επιτροπή του Δήμου Αλικών.
0: Α. Δημοτικές ενότητες Αλικών και Ελατίων μαζί, γιατί γειτονεύουν κιόλας.
1: Γειτονεύουν και
0: Αρκαδίων και Αρτεμισίων μαζί, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Δύο. Ζακυνθίων και Λαγανά μαζί, τρεις.
1: Κατά τέλος πάντων. Ζακυνθίων ξεχωριστά γιατί.
0: Ζακυνθίων ξεχωριστά. Ναι.
1: Ναι, ξεχωριστά γιατί συγκεντρώνει και το 50%.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, μικρή σημασία έχει αυτό, 4 στην αριθμό. Με ποιο σκεπτικό θα γίνει αυτό, κύριε Μποτόνη? Γίνεται σε όλη τη χώρα, δηλαδή κάτι αντίστοιχο?
1: Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Σε όλη την, δηλαδή, ο νομός Ηλίας, παραδείγματος χάρη, που έχει, ναι, 10-15 δήμους, υπάρχουν 15 δημοτικές εκλογικές επιτροπές.
0: Μάλιστα.
1: Κάτω από την καθοδήγηση της νομαρχιακής, βεβαίως, κάθε τόπου.
0: Όλα αυτά ορίζονται σε ένα νησί που κάποτε τα αποκαλούσαν πράσινο, κύριε Μποτόνη, τη Ζάκη.
1: Ορίζονται και επιλέγονται να συντονίζουν τις οργανώσεις αυτές. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν διατελέσει δήμαρχοι, τέως δήμαρχοι,
0: ναι,
1: δημοτικοί σύμβουλοι, έμπειρα γενικό στελέχη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Ζάκυνθο? Γιατί μαθαίνω πως ναι και ξέρω και τα ονόματα.
1: Θα μου επιτρέψετε να μην πω περισσότερα.
0: Έχει κλειδώσει πάντως.
1: Γιατί τόσο ο Ηρακλής ο Δρούλιας, όσο και ο γραμματέας, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης,
0: ο συμπατριώτης μας και πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ,
1: βέβαια, ο οποίος θα έρθει τις προσεχείς ημέρες,
0: ναι,
1: και αυτοί έχουν το καθήκον και την υποχρέωση και την αρμοδιότητα να
0: ανακοινώσουν το ψηφοδέλτιο,
1: ναι,
0: το οποίο έχει κλειδώσει, όπως μαθαίνουμε ή όπως μαθαίνω.
1: Όπως λέτε, όπως τα λέτε.
0: Δύο άντρες, μία γυναίκα. Μία γυναίκα, δύο άντρες. Κομπολέει δύο σκάντρες. Δύο παλιοί και ένας πρωτάρης. Τελίτσες.
1: Έτσι, πάντα η ανανέωση είναι καλή.
0: Ναι, το Πασόκ όμως βρίσκεται σε μία δύσκολη φάση, κύριε Μποτόνη. Κατά κοινή ομολογία, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι τρίτο και δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πείσει για την πολιτική αλλαγή που επικαλείται και ο πρόεδρος του κόμματος και κινήματος μαζί, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Το Πασόκ
0: έχει
1: είναι
0: αγγελίσει
1: ένα...
0: πολλά χρόνια τώρα. Έχει αντιμετωπίσει και εσωστρέφεια.
1: Ξέρεις τι θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Νέγκα?
0: Ναι, ναι.
1: Θα έλεγα το εξής. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα παραπάνω και να μην φεύγουμε ποτέ από τον τόπο μας. Να πάμε στον τόπο μας, να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι εάν ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και αν η ζακυθινή κοινωνία δεν το απαιτούσε δυναμικά, δεν θα γινότανε ποτέ η μονάδα χημειοθεραπείας στη Ζάκυνθο. Να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι ακόμα η παιδιατρική κλινική υπολειτουργεί στη Ζάκυνθο. Να πούμε ότι δεν έχει δρόμο μια τρομερά μεγάλη αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβί. Να πούμε ότι το ναυάγιο έχει καταστραφεί τελείως. Δηλαδή πιστεύω ότι ο επόμενος χειμώνας δεν θα βρει ούτε κομμάτι σίδερο στο σημείο που ο Παναγιώτης αποτελεί το ναυάγιο που σήμα κατεθέν της Ζακύνθου και γενικά της Ελλάδας.
0: Ναι, όλα αυτά τα θέματα όμως έχουν να κάνουν και με τις εκάστοτε τοπικές αρχές.
1: Όχι.
0: Σε επίπεδο δήμων, περιφερειών κτλ.
1: Έχουν να κάνουν
0: και με την εκάστοτε κεντρική εξουσία και επίσης πολιτεία.
1: Ένας δυναμικός βουλευτής, παραδείγματος χάρη το στάδιο, το γήπεδο να μην έχει κερκίδες. Να μην υπάρχει κολυμπητήριο όταν εμείς επί των ημερών μου αγοράσαμε το οικόπεδο στην
0: Παναγούλα.
1: Όταν φτιάξαμε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
0: Επίσης στην Παναγούλα.
1: Εγώ προσωπικά πήγα με τον υφυπουργό συγκοινωνιών, το Σμυρλί τότε, και μου έβγαλε 33 εκατομμύρια δραχμές για να φτιαχτεί, να αγοραστεί και να φτιαχτεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Και σήμερα είναι ένας καλαμιώνας.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα δεν τα βλέπει. Εγώ δεν λέω, πες ότι οι τοπικοί μας άρχοντες υπολειτουργούν. Υπάρχει όμως και κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Ήρθε πραγματικά κλιμάκιο βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και έταξε 300 εκατομμύρια ότι θα χαλάσει στη Ζάκυνθο και δεν έχουν χαλάσει δραχμή. Πού είναι αυτοί οι λεβέντες? Πού είναι?
0: Καλώς
1: εγώ
0: ή κακώς,
1: λοιπόν, ξέρω λέω στον ελληνικό, στον ζακυθινό λαό,
0: ναι,
1: ότι είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη, και ο κόσμος πρέπει να διαλέξει κάποιους ανθρώπους που έχουν τσαγανό, που έχουν αποφασιστικότητα και που όταν κάποιος συνεχώς αρνείται, παραδείγματος χάρη σε μια στροφή, ένα δρόμο, να δώσει ένα μέτρο, να δώσει δύο, να μην σκοτώνονται οι συμπατριώτες μας, να αναγκαστεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά για να μην στενοχωρήσουμε κανέναν και να πάρουμε και την ψήφο του.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, εντάξει. Και να απολύτω σεβαστή, κύριε Μποτόνη.
1: Από τα δικά μας. Από τα δικά μας.
0: Ναι, πάντως η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου κατά κύριο λόγο ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του, την καθημερινότητά του και την οικονομική του κατάσταση. Και με βάση αυτή υποτίθεται κρίνει, αποφασίζει και ψηφίζει. Λέω
1: ναι.
0: Εγώ.
1: Εγώ λέω το εξής. Όλη
0: και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις.
1: Όλη η περιοχή του Δήμου Ελατίων που ζει από το ναυάγιο δεν πρέπει να έχουν ευαισθησία και να θέλουν να διατηρηθεί αυτό το ναυάγιο, τέλος πάντων ο Παναγιώτης να υπάρξει και να σέβονται το χώρο. Να σέβονται το χώρο και να υπάρχει ένας δρόμος, να υπάρχει ένα αποχωρητήριο να πηγαίνουν οι άνθρωποι, να έχουν ένα μέρος να σταθούν, να υπάρχει μια εξέδρα να δούνε το παρά οι άνθρωποι να σκοτώνονται και να μην υπάρχει τίποτα, ανοργανωσιά μέχρι λοιπόν αυτά όλα. Ο κόσμος, ο τουρισμός.
0: Βέβαια θα πει κάποιος ότι αυτά έλα, δεν προέκυψαν εύνης τώρα.
1: Όχι.
0: Υπάρχει και ένα παρελθόν από πίσω.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και 7 χρόνια μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Και ευθύνες οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν αναλογικά, κύριε Μποτόνη.
1: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. 7 χρόνια μια κυβέρνηση στο Μάλιστα. εξωτερικό θα είχε σπρωχτεί από τον κόσμο να πάει σπίτι της.
0: Μάλιστα.
1: Ανίκανη. Άχρηστη.
0: Για τα του Πασόκ θέλω να μου
1: απαντήσετε. Δεύτερο δημοτικό σχολείο, ερείπιο. Το παλιό νοσοκομείο, ερείπιο. Λοιπόν, ποιος θα διαφερθεί, δεν καταλαβαίνω, η ίδια η κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά, όταν ήμουν διευθυντής του δεύτερου δημοτικού σχολείου, κύριε Νέγκα, έκανα χαρτί στο Υπουργείο.
0: Και πρόεδρος των παιδικών δημοτικών σταθμών.
1: Αργότερα, μετά πήγα σαν διευθυντής.
0: Με δήμαρχο λοιπόν, του Γιάννη Αγγελιανό.
1: Ζήτησα τα κλιματιστικά. Και αν μου απαντήσατε εσείς που δεν το ξέρετε και για πρώτη φορά τα ακούτε, να πάρω τα κλιματιστικά του παλιού νοσοκομείου να τα τοποθετήσω στο δημοτικό σχολείο. Δεν μου απήντησε ποτέ κανένας. Τα πήραν οι Ρωμά και τα πουλήσανε για παλιοσίδερα. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει και όμως εγώ τα λέω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τα λέω με υπευθυνότητα γιατί εκείνα τα οποία λέω είναι αλήθειες. Εγώ ποτέ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου.
0: Ναι. Και είναι αλήθεια ότι πολλά χρόνια τώρα έχετε μια σταθερή θέση και πορεία και διαδρομή μαζί.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Νέγκα.
0: Είναι αλήθεια. Χωρίς
1: ό,τι σκαμπά... μπορώ κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι μπορώ κάνω.
0: Ναι, να κλείσουμε τώρα. Το Πασόκ είναι όντως σε μια δύσκολη φάση όμως κύριε Μποτόνη. Και δημοσκοπικά και όχι μόνο. Έχει περάσει
1: το Πασόκ έχει πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Πείτε μου ένα άλλο κόμμα από αυτά που το παίζουν ότι αύριο θα είναι κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα. Κανένα. Δυστυχώς κανένα. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι και υπάρχουν μέσα ενημέρωσης δυστυχώς που αντί να τα λένε όλα αυτά ή παραδείγματος χάρη να τα αναδεικνύουν, τα σκεπάζουν. Και όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης πρόεδρος, οι δημοσιογράφοι την πρώτη ερώτηση που κάνανε ή το πρώτο σχόλιο που κάνανε ήταν «Μα αυτός που είναι στην Ευρωβουλή και δεν είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή, πώς θα εκπροσωπεί το χώρο, ο κύριος Τσίπρας που δεν είναι τίποτα, τι εκπροσωπεί και πού εκπροσωπεί». Και ποιος του δίνει αυτή την πρημοδότηση, παραδείγματος χάρη, στα δίθεν γκάλοπ. Γιατί αυτά δεν είναι δημοσκοπήσεις, αυτά είναι τα περισσότερα για γέλια. Δυστυχώς.
0: Λέτε να είναι κατά παραγγελία, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις είναι κατά παραγγελία.
1: Έτσι νομίζω εγώ.
0: Καλά, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη,
1: Μποτόνη. Έτσι, μπράβο, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως.
0: Μάλιστα. Οπότε... Να πω ότι είστε συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά.
1: Πολύ αισιόδοξος.
0: Α, πολύ αισιόδοξος.
1: Πολύ αισιόδοξος.
0: Πολύ αισιόδοξος. Μάλιστα. Οπότε το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο νησί, το
1: Ακριβώς.
0: οποίο έχει κλειδώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ένα μήνυμα να αφήσετε κλείνοντας, κύριε Μποτόνη.
1: Ότι και παρακαλώ...
0: από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ στη Ζάκυνθο. Και σαν ενεργός πολίτης και σαν συνταξιούχος εκπαιδευτικός και σαν άνθρωπος που έχετε υπηρετήσει τα κοινά και δει μέσα από τη δημοτική, το παλιό δημοσιακό.
1: Κάνω έκκληση στους συμπατριώτες μου, αγαπητέ κύριε Νέγκα,
0: Μάλιστα.
1: να ανοίξουν το πρόγραμμά μας να μπουν στο site του ΠΑΣΟΚ και να δούνε ότι είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με προσανατολισμό, με ευθύτητα και ξέρουμε τι λέμε. Δεν είμαστε Γεωργιάδηδες. Γεωργιάδηδες μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μποτόη, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στον ωραίο Βασιλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί. Ειλικρινά το λέω.
1: Σας προσκαλώ.
0: Είναι η αγαπημένη μου περιοχή στο νησί. Σας λέω και με
1: έτσι. Σας προσκαλώ για καφέ και για.
0: Και με όμορφες παιδικές αναμνήσεις.
1: Και για ουζάκι.
0: Και είναι και άλλοι φίλοι αγαπημένοι, και όπως ο Γιάννης Παντάκης, ο. Και άλλοι. Ωραία. Ο Διονύσης Συνετός, καλά λέω.
1: Μπράβο, μπράβο, Διονυσάκης.
0: Ναι. Διονυσάκης κι εγώ. Διονυσάκης κι εσείς.
1: Όλοι οι Διονυσάκηδες εμείς.
0: Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Αν και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε λίγο αν συντόμως.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Όλοι και εσύ μαζί, για να έρθει κανένας καλός. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, Νίκο Τσουκαλά, όπου να είναι ανεβαίνει στο αεροπλάνο. Οπότε θα μιλήσουμε από Δευτέρα. Για το πρόγραμμα ΜΙΔΑ, Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, είναι το νέο ψηφιακό σύστημα της ΑΑΔΕ, ΜΙΔΑ ΑΑΔΕ, Χωμαία, δημιουργεί έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ακίνητο, διασταυρώνοντας αυτόματα τα δεδομένα από το κτηματολόγιο του Ε9 και των ΔΔΕ ΜΙΔΑΣ. Τώρα, το τι είναι ακριβώς αυτό το νέο ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ και τι ΜΙΔΑΣ στα ακίνητα, και μια πιλωτική λειτουργία που είναι στα σκαριά, είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον και έχει να κάνει με όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσουκαλά, όπως επίσης και για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς έχει δοθεί σχετική παράταση, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτή τη χώρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή για τα τουμήρ του, καθώς υπάρχουν κάποια καταολισθητικά φαινόμενα εκεί, αλλά όλοι εμφανίζονται κάθε συχαστική. Μία από τις πιο ωραίες και τις ωραιότερες και πολυσύχναστες παραλίες, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, γενικότερα στα Ιόνια και πανελλαδικά. Πολύ τογραφημένη η παραλία του Μύρτου, αλλά και επικίνδυνη μαζί με βαθιά νερά. Μία φορά πήγα να πνιγώ εκεί, Αλεξάνδρο Λάση. Ήρθα ένα κύμα και δεν είμαι και ο καλύτερος κολυμβητής, αλλά κατάφερα να επιβιώσω για κακή σου τύχη. Να μη σου τύχει. Και για μια φωτιά επίσης θα μιλήσω με τον κύριο Κουρή, αν και εφόσον, που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Καλλιγάτα, Δημοτική Ενότητα Αργοστολίων. Τέλος πάντων, σχετικά σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκαν σπίτια και οικισμοί.

Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Πράσινο φως στο 21ο πακέτο. Ναι. Κυρώσεων κατά της Ρωσίας με εξαίρεση για το ελληνικό LNG σε παλιά συμβόλαια. 21 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στο 31ο καίγεστε. Και τι έχετε καταφέρει με τα 21 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας? Τίποτα. Είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει σε

κάθε περίπτωση, αν το ξέρετε αυτό. Και επειδή στον κόσμο αυτό για όλα αυτά η Ρωσία, η πρώην αυτοκρατορία του κακού, και είναι ισχυρή και πυρηνική δύναμη Ρωσία. Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη φωτιά στην Ευκαρπία. Ήχησε το 112 και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Πανελλαδικές 2026, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής, πώς μπορείτε να τις δείτε. Έχουμε τις βάσεις εισαγωγής και τις βάσεις του θανάτου. Τα αβατά και άβατα θέματα και τους πρώτων, και τους πρώτους των πρώτων των πανελλαδικών. Τα ίδια και τα ίδια. Reuters, για μισό λεπτό. Καιρός, πάμε στον καιρό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Ξεκινάει 48-ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Από τον καύσωνα αστραπή, το σύντομο καύσωνα, θα πάμε σε κακοκαιρία και καταιγίδες. Ένας παλιός καθηγητής μου, μαθηματικός, έλεγε: σήμερα, παιδιά, έχουμε κάτι βροχές και κάτι γίδες. Reuters, αυτό που θέλαμε να πούμε πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν πιθανή ρωσική βοήθεια στο Ιράν για επιθέσεις με drones κατά εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο. Πώς όλοι εσείς βοηθάτε την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη? Γιατί να μου βοηθήσει και η Ρωσία το Ιράν? Δεν κατάλαβα, έτσι πάνε αυτά. Το Ιράν μιλά για επιθέσεις και καταστροφή εξοπλισμού σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Κουβέιτ. Να ξέρετε ότι και οι Αμερικανοί έχουν απώλειες. Και δεν είναι πιο σημαντική η ζωή των Αμερικανών από τις ζωές όλων των υπόλοιπων. Μπήκαμε στη θάλασσα για να ζήσουμε η συγκλονιστική μαρτυρία στο Earth News για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το Brent. Και εδώ στα βενζινάδικα έχει φτάσει στα 2 ευρώ περίπου το λίτρο η βενζίνη. Δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε βενζίνη. Ένα δεκάρικο ή ένα εικοσάρικο. Ελάχιστα ανεβαίνει ο δείχτης, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης διαφωνεί, αποκατέληξε σε τσακωμό το κίνητρο. Γιατί πλημμυρίζουν με περιστατικά τα επίγοντα των παιδών? Τι δείχνει η μελέτη του νοσοκομείου η Αγία Σοφία? Αττική, εγκαταστάθηκαν 388 κάμερες στα φανάρια που θα πιάνουν όσους περνούν με κόκκινο. Ο αστυνομικός γάτος Νίμης που περιπολεί στους δρόμους του Άμστερνταμ. Είδες, έχουμε και αστυνομικούς γάτους πέρα από σκύλους. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια σπάνια συνέντευξη στην ΕΡΤ το 1995. Έχω, λέει, κρατήσει καλά φυλαγμένα τον αληθινό μου εαυτό. Κησέα, στο τραπέζι εξοπλιστικά προγράμματα, 4,2 δις ευρώ, προχωράει η ασπίδα του Αχιλέα. Τέμπη, συνελήφθησαν δύο 18χρονοι για σακίδια με μολότοφ που είχαν κρύψει πριν από την πορεία του περασμένου Φεβρουαρίου. Πείραζε τον ταχογράφο με το πάτημα ενός κομπιού, χειροπέδες οδηγό φορτηγού. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας στο Μάτι. Όντως. Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη, σήμερα η απολογία 60χρονου δράστη. Και μη χειρότερα. Δύο νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικά πλήγματα σε Ρωσία και Κρυμαία. Στην Αθήνα το Σάββατο, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ρούμπιο και Λαυρόφ συζήτησαν για την Ουκρανία σε συνάντηση στη Μανίλα, στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. Η Μόσχα προειδοποίησε κατά νέου εξοπλισμού του Κιέβου, της Ουκρανικής πρωτεύουσας του Κιέβου. Βρετανία αποσύρει προσωρινά το διπλωματικό προσωπικό της από το Ιράν. Βέβαια. Καύσωνα στο Τόκιο, στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου στην Ιαπωνία, ο υψηλότερος αριθμός νοσηλιών σε μία μόνο ημέρα από το 2010. Έχουμε να δουν πολλά τα μάτια μας. Και ότι δεν προλάβουν τα δικά μας των επόμενων γενιών και δεν θα είναι καθόλου καλά, δυστυχώς.

0: Και ποτέ δεν ξεχνάμε τη γειτονική Κεφαλονιά και όχι μόνο αυτή, γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο αλλά και περιφερειακό, καθώς είμαστε πάνω απ' όλα περιφερειακό σταθμό στη ΣΕΡΤ και δει στα Ιόνια και στο νοτιότερο άκρο στη Ζάκυνθο. Πάμε στη Κεφαλονιά. Για λίγα λεπτά τη ώρα είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κουρής. Καλή σα μέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα, τι γίνεται, πώς πάει η Ζάκυνθος, βουλιάζει από τον κόσμο.
0: Η Ζάκυνθος βουλιάζει από τον κόσμο και από τα ποτίκια μαζί. Ενίοτε κλίματα και λιγότερο τα σκουπίδια.
1: Πώς έτσι η Ζάκυνθος από παλιά έχει αυτό το θέμα των ποντικιών, δεν ξέρω.
0: Α, έχετε ακούσει κι εσείς για το ύποπτο κρούσμα.
1: Όχι τώρα σαν ύποπτο κρούσμα, αλλά παλιά. Από παλιά θυμάμαι ότι ήταν το μοναδικό νησί που έκανε μειοκτονία επί νομαρχίας.
0: Κι όμως ναι. Κάποτε η Ζάκυνθος λέγαμε.
1: Ναι.
0: Κάποτε. Αυτό το κάποτε το ταυτίζω και με τον Γιώργο Αρμένη. Δεν είναι τώρα πια στα κοινά. Είναι εν ζωή ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Λέγανε η Ζάκυνθος το καθαρότερο νησί. Και ως ένα βαθμό αυτό ήταν γεγονός. Και μάλιστα ο πρώτος πιλωτικός χιτά που έγινε ήταν στη Ζάκυνθο και δει στην περιοχή του Σκοπού. Αφήστε τη συνέχεια. Τα θυμάστε αυτά.
1: Τα θυμάμαι.
0: Και από τη μειοκτονία την έκανε ο Σύνδεσμος Καθαριότητας, αν θυμάμαι καλά τότε.
1: Είμαι από την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1982.
0: Ναι.
1: Άρα είχα σχέσεις με όλους τους τοπικούς παράγοντες της Ζάκυνθο. Είμαστε μαζί όλοι στη διαχείριση και στη διεκδίκηση της περιφέρειας Ιωνιονίσων με όλους τους φίλους της Ζακυνθινούς, τότε της, όλων των κομμάτων, γιατί όλοι τα κόμματα είχαν αυτή την άποψη. Και κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, άρα έχω πολλούς αγαπημένους φίλους στη Ζάκυνθο και γνωρίζω πολύ καλά και τα θέματα και τα προβλήματα του νησιού. Άλλωστε είχα διατελέσει και αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας και έρχομαι στη Ζάκυνθο πολύ συχνά και μένα.
0: Θεματικός και... αντιπεριφερειάρχης εννοείται.
1: Ναι, θεματικός αντιπεριφερειάρχης αγροτικής
0: οικονομίας.
1: Θέση
0: που σήμερα έχει
1: ο κύριος Συρηγότης.
0: Ναι, ο Κώστας Συρηγότης από τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω πώς ακριβώς έχει κατάσταση στο Μύρτο, γιατί έχει προκύψει και μια ανακοίνωση από την. Μια δική σας ανακοίνωση. Πέρα από το γεγονός ότι την ουσιαστική ευθύνη στην περιοχή, ή μάλλον η ουσιαστική ευθύνη στην περιοχή, ανήκει στο Δήμο Σάμι, στην Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Έχουμε απόλυτη συνεργασία στην περιφέρεια εμείς με τους Δήμους. Ναι. Εμείς στην Κεφαλονιά έχουμε τρεις Δήμους.
0: Σάμι, Αργοστόλη, Λιξούρη. Συν την Ιθάκη.
1: Συν την Ιθάκη, τέσσερους. Mm. Άρα εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης με τέσσερους Δήμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε απόλυτη συνεργασία μαζί τους, τους βοηθάμε, τους στηρίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε θέματα και προβλήματα. Μετά την κατσολίστηση στο Μύρτο, έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο με την Προεδρία του Υπουργού το Σάββατο. Yeah. Έγινε Παρασκευή κατσολίστηση το Σάββατο πρωί και συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης και πήραν ορισμένες αποφάσεις. Οι αποφάσεις ήταν σε πέντε σημεία μας κάνουν ορισμένες παρατηρήσεις. Όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες, τις οποίες εμείς οι περισσότερες ήταν ήδη, είχαν ήδη υλοποιηθεί, γιατί ο Δήμος Σάμις είχε φροντίσει και βάλει πλέγματα προστασίας για τις βραχοπτώσεις κλπ. Είχε βάλει πινακίδες σε 7 γλώσσες στην περιοχή για να υπενθυμίζει ότι μην πηγαίνετε στα Πρανή εκεί γιατί έχουμε κατολιστήσεις. Είχε δύο ναυαγωστώστες που, και συνεχίζει να έχει βέβαια, δύο ναυαγωστώστες οι οποίοι διαχειριζόταν την όλη κατάσταση των λεωμένων εκεί στην περιοχή. Εμείς είχαμε εντολή όμως πέρα από αυτές τις κατευθύνσεις που μας έδωσε αυτή η επιτροπή που συναισθήθη, να, αν θέλουμε να ζητήσουμε και την συνδρομή του ΕΑΓΜΕ, δηλαδή του παλιού ΙΓΜΕ.
0: Του παλιού ΙΓΜΕ, ναι.
1: Ινστιτούτο Μεταλλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών, που εμείς άμεσα με απόφαση και με επιστολή του Περιφερειάρχη τη ζητήσαμε. Ήρθαν δύο στελέχη του ΙΓΜΕ στην Κεφαλονιά άμεσα.
0: Και έκαναν αυτοψία στην περιοχή του Μύρτου.
1: Ναι, βεβαίως, είχαν αυτοψία στην περιοχή του Μύρτου, είδαν την κατάσταση, είδαν από πού υπήρχαν οι καταπτώσεις κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγανε στη σπηλιά, γιατί ο Μύρτος έχει μια πολύ μεγάλη σπηλιά που είναι από όλους τους λεωμένους επισκέψιμη.
0: Ναι.
1: Πάει ο κόσμος, παρότι υπάρχουν σήματα προστασίας να μην πηγαίνουν μέσα εκεί, ο κόσμος θέλει να πάει, ό,τι και να γίνει. Εμείς παρόλα αυτά κάναμε ένα πεστό τη Δευτέρα του μεσημέρι.
0: Συντονιστικό όργανο.
1: Με την παρουσία όλων των φορέων και της πολιτικής προστασίας. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, ήταν και οι Δήμοι εκεί όλοι. Είδαμε ότι δεν είναι μόνο Μύρτος, αλλά είναι 13 τέτοιες παραλίες. Άρα χρειάζεται και στις 13 παραλίες να βάλουμε, να βάλουν οι Δήμοι σήματα κλπ. Που είναι στην
0: αναμονή. Είναι απαιτούμενη σήμανση. Ναι.
1: Αυτό έγινε και αυτό έγινε και γίνεται.
0: Για να μην πλησιάζουν οι λουόμενοι στα επικίνδυνα σημεία.
1: Ιδιαίτερα, για τον, Μύρτο, ιδιαίτερα ναι. για τον Μύρτο, οι γεωλόγοι ήταν από απόψεως μέτρων καθιστικαστική ότι έχετε λάβει τα περισσότερα μέτρα. Τώρα για τις κατολιστήσεις θα μας στείλουν τη δική τους έκθεση. Νομίζω ότι
0: με το σκεπτικό ότι ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις.
1: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τη συνδρομή του ΕΑΓΜΕ και πάντα την έχουμε τη συνδρομή του ΕΑΓΜΕ. Είναι ξέρετε τα στελέχη. Γιατί ναι. καταλαβαίνετε και η Φαλονιά και η Ζάκη που βέβαια έχουν πολύ μεγάλες σεισμικές δονήσεις
0: ναι,
1: που χρειαζόμαστε την συμβολή όλων αυτών των φορέων.
0: Αν και κατολιστητικά φαινόμενα υπάρχουν. Και όταν δεν
1: ακούστε να σας πω, μετά τους σεισμούς του 2014,
0: ανεξάρτητα και από τις σεισμικές δονήσεις ή τη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ναι, το Μύρτο είχαμε μεγάλες κατολιστήσεις ναι. από τις βραχομάζες επάνω από το Μύρτο, από τις περιοχές των Διβαράτων κλπ. Και είχαμε και την πτώση του ρήγματος του Μύρτου, 350 μέτρα, που έγινε πάνω σε αυτό το ρήγμα η γέφυρα του Χάρακα, που είναι η πιο ευρηματική γέφυρα της Ευρώπης, γιατί είναι πάνω σε ένα ενεργό σεισμικό ρήγμα, μια γέφυρα 80 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν γίνει μεγάλα έργα. Στη Δεύρα Χωμάζα έγιναν δύο μεγάλες λεκάνες και δύο μεγάλα φράγματα με μεγάλα και ισχυρά πλέγματα, τα οποία θα κρατήσουν σε δεδομένη σεισμική δραστηριότητα κάποιους βράχους που η πιθανότητα να πέσουν. Στο σεισμό του 2014 πέσανε μεγάλη βράχη, ογκόλικη, μεγαλύτερη από δωμάτιο ή σπίτι, κάτω στην παραλία. Βέβαια δεν φτάσανε στην άκρη της παραλίας, δεν φτάσανε μέχρι τον Γυαλό, αλλά πέσανε στην άκρη της παραλίας πολύ μεγάλη βράχη και καταστρέψανε τότε και το δρόμο του Μύρτου. Τώρα έχουν γίνει μετά του σεισμού του 2014 και στο δρόμο του Μύρτου έργα και με τον Ιαννό χτυπήθηκε ο Μύρτος και ήδη υπάρχει μια μεγάλη εργολαβία την οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια μέσω του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για Κλιματικής Κρίσης με 3.170.000 για την στερέωση του δρόμου του Μύρτου και την διαχείρισή του. Και άρα γίνονται μεγάλα έργα στην περιοχή.
0: Κύριε Κουρίδη, δυστυχώς έχουμε ελάχιστο χρόνο.
1: Ούτως ώστε να προστατευτεί.
0: Ναι. Θα επανέλθουμε.
1: Όποτε θέλετε να δείτε.
0: Θέλω επί τη ευκαιρία να ρωτήσω ναι. για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου, αν δεν κάνω λάθος. Δύο
1: ναι,
0: λόγια όμως. Με δύο λόγια, σας παρακαλώ.
1: Ήταν μια πυρκαγιά μέσα στο μεσημέρι με θερμοκρασία 40 βαθμών η Κεφαλονιά. Ναι. Ευτυχώς δεν είχε αέρα. Πήγε δυνάμεις ναι. η ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Είχαμε και 3 αεροπλάνα με ναι. τα 2 πεντετέλ και το 1 ελικόπτερο. Άμεσα σβήστηκε μέσα σε μισή ώρα.
0: Σε δασική έκταση, χορτολιβαδική, αγροτοδασική, τι ακριβώς?
1: Σε αγροτική έκταση, μακριά από σπίτια, παρότι μακριά από σπίτια, χτύπησε και το 112 για προστασία στις βίλες που ίσως υπήρχαν κοντά. Εκεί να υπάρχει καλύτερη προστασία.
0: Είναι στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.
1: Είναι στη Δημοτική Ενότητα Λιβαθού του Δήμου Αργοστολίου.
0: Δημοτική Ενότητα Λιβαθού του Δήμου Αργοστολίου, μάλιστα. Γιατί παλιά ήταν ο Δήμος Λιβαθούς.
1: Ήταν Δήμος Λιβαθούς, ναι.
0: Ναι, είχε, τουλάχιστον είχε 8.
1: Εσείς σαν παλιός, ξέρετε και τους.
0: Ναι, είχε 8 καποδιστριακούς δήμους η Κεφαλονιά.
1: Ήταν το καλύτερο σύστημα διαχείρισης.
0: 13 Κέρκυρα.
1: Ήταν το καλύτερο σύστημα.
0: 4 η Λευκάδα.
1: Οι νομαρχίες και οι καποδιστριακοί.
0: 6 η Ζάκυνθος.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Ναι. Είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Με μεγαλύτερη άνεση χρόνου θα ξαναμιλήσουμε για τα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης μαζί και εν ώψη Περιφερειακού Συμβουλίου και μετά από αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
0: Μόνο μια κουβέντα για μια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου που ενημερώνει με ιδιώτες παιδιάτρους καλύπτονται έως 27 εβδόμου τα επίγοντα και μόνο περιστατικά στο νοσοκομείο. Έχει σήμερα 23 εβδόμου μέχρι 27 εβδόμου. Δηλαδή για 4-5 μέρες θα καλύπτονται τα επίγοντα και μόνο περιστατικά με ιδιώτες παιδιάτρους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου, λέει, μέχρι οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα. Ναι, καλά κρασιά.
2: Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
0: Τη ζωή μου την κυνηγά αυτός που είναι απέναντί μου.
2: Ανοίξε μοναχιά ζήλες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν.
0: Μόνο που δεν είναι αυτός.
2: Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα.
0: Και εμένα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άγγες Νέγκας στα μικρόφωνα. Την επόμενη ώρα, δίθυρα ακούσματα, Πέτρος Βιτσβάρδης, Χαρίκλια Μινότου. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις τρεις σύνδεση με το Κόσμος, μέχρι αύριο το πρωί που θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Από τις 8 η Άννα Καποδίστρα με τις μουσικές επιλογές, η Άννα στη χώρα της μουσικής. Στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 και 11 με 12 η αφεντιά μου, τελευταίος και καταϊδρωμένος πάντα, ταπεινός υπεράτη σας, η μετέρα μετριότητα και ανεπίδεκτος μαθήσεως Σάκης Νέγκας. Μείνετε συντονισμένοι, μπορείτε να ακούτε σε εκπομπές σε επανάληψη το απόγευμα από τις 6 και μετά, αν το θυμηθεί βέβαια ο Αλέξανδρος Λάσης. Γεια σας.
2: Στον κόσμο του

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Όλοι οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα, εκτός επτανήσεων δηλαδή, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, όπως και στον υπόλοιπο πλανήτη.

Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, είναι 5η 23 Ιουλίου και γιορτάζει ο Εζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά. Και είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα όπως την έχουν καταγράψει οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς. Για τον χθεσινό καύσωνα είναι αυτό. Γιατί σήμερα έχουμε δροσούλα, λέμε τώρα. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε έναν φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Όταν η AI βγαίνει εκτός ελέγχου, πως ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μία εταιρεία. Αρχίσαμε. Ο Ρούμπιο προετοιμάζει την επίσκεψη Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Και άκου τώρα, παιδιά, είναι αυτό να το δούμε λίγο το θέμα, γιατί δεύτερη είναι, αυτό είναι φάπα πάλι, γιατί δεν βάζουν μυαλό όσοι βγαίνουν και φωνάζουν. Και α, και τι θα γίνει. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Βγαίναν όλοι και να και ξεπούλημα και αυτό και πάει, δεν πάρτε τα F-35 πάλι πίσω. Το λέω γιατί η πολιτική είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να βουτάς λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσεις. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί άλλες 2-3 φορές το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, τα νέα. Τι αποκαλύπτουν 2 διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη. Μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο, Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. State Department απαγόρευση ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μαξίμου διαγράφουν τον Σαμαρά και μετεκλογικά. Μα τι 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και οι ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή. Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής.

απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκου Αγγλίας και Ισπανίας. Από σύνθεση τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια πρόκληση αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Αντιμπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Για να δούμε. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Η εφημερίδα των συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Εισαγγελέας για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Νομοσχέδιο για το νερό. Ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή της ΔΕΙΑ. Τον ΔΕΙΑ. Καύσωνας εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Μεριλίντα, μια ζωή από τραγούδι και έρωτα. Και ποδόσφαιρο, απαγορεύονται τα λάθη.

Ριζοσπάστης. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβέρνησης Κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Εύσημα από την Κομισιόν στην Κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Μαχητική μαζική συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο. Όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει η εργοδοσία. Κυβέρνηση εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους ναυτεργάτες.

Ελεύθερος τύπος. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές στα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλούμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα, η Μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργιών του ελληνικού τραγουδιού, δημιουργών με συγχωρείτε, του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα. Ο καλύτερος όλων. Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο. Το μανιφέστο. Καταιγιστικός Άδωνης Γιαννοβάρτης. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Ο θλιβερός και λαϊκιστής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει. Κυρανάκης εις τον τύπον των ύλων Γιακοβέση. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν τήρησε άρση ασυλίας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, παρασύρει και τον Πολάκη.

στο ποντίκι. Στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα ΔΕΘ δημοσκοπήσεις ψηφοδέλτια. Λίγοι και εκλεκτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Και το, ας πούμε, αστείο πάλι έτσι, φωτογραφία αστεία μπροστά στο ποντίκι, είναι ο Τσίπρας που μιλάει σε ένα πόντιουμ τέλος πάντων και λέει ότι εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα αν ήταν η ωραία Ελένη, αν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, και λέει από κάτω κάποιος αν ήταν ΣΥΡΙΖΕΑ. Μιλάμε για χιούμορ, όχι. Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν, με συγχωρείτε. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτη στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Αργοσβήνει η αγορά, η ΕΣΕΕ προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Ο λόγος. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων εν αναμονή των βάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Νομίζω είναι πιο νωρίς από κάθε χρονιά φέτος, έτσι, μέσα Ιουλίου, τέλη Ιουλίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Αύγουστος με τιμές φωτιά, πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη. Πλαφόν στις αυξήσεις ζητάει η ΕΣΕΕ, βαρύδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις στο ενεργειακό κόστος. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος στους 11 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα έρευνα για τη μακροζωία, τι ισχύει για την Ελλάδα. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο αλλά με προβλήματα υγείας. Συνάντηση Λαυρόφ Ρούμπιο στις Φιλιππίνες, στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Political. Μόνο στην Political ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Τι θα προβλέπει η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές σε βάθος 15 ετών. Νέα τουρκική πρόκληση, ο Σουλτάνος ταράζει πάλι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Αφιέρωμα, τραγωδία στο μάτι, το χρονικό της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω 104 νεκρούς. Μένουμε στην Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, πειρά στην αντιπολίτευση, τάζουν... Μένουμε στην Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, πειρά στην αντιπολίτευση.

σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες, καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό.

Ναυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Όμιλος Άκτορ, υπερκάλυψη στην ΑΜΚ με ισχυρές συμμετοχές. Ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών σε νέα e-πλατφόρμα οι οφειλές πολιτών προς το δημόσιο. Πάμε σε τραγούδι για να πιάσουμε και τα αθλητικά μετά.

Sport Day. Πάω για δύο. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε πρόκριση με δύο νίκες, ξεκινώντας από το αποψινό παιχνίδι στην Ουγγαρία. Πιο επιθετική από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, χαρακτήρισε την τωρινή ομάδα του Τριφυλιού ο προπονητής της Πάξη. Φρόιλερ, σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό διεθνή που μένει ελεύθερος από την

Πολώνια. Εγγωγέ από τη γειτονική χώρα μεταδίδουν ότι οι Πειραιώτες ζήτησαν δανεικό από την Νάπολη τον Βέλγο Εκστρέμ. Πρωταθλητής. Τι θέλει ο Μέντι για τον άξονα, μαέστρος που θα δαγκώνει. Το μεγάλο κόλπο ψάχνει ο θρύλος στη χρυσή λίστα με Φαμπίνιο, Εουστάκιο, Μαραγκάνσα, Εσπόζιτο, Άμραμπατ. Το δυνατό χαρτί στη δύσκολη παρτίδα για το Φαμπίνιο, που ποντάρει ο Ολυμπιακός για το θαύμα. Ο Ολυμπιακός για Ενκόνκε παραμένει ανοιχτό του Κατσελιέρη. Ισπανικό σενάριο για θρύλο, βόμβα, χεζόνια, πρώτο θέμα στη Μάρτσα.

Σαφώς. Φρόιλερ και Αλαβές πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για χάφο Ελβετός που έχει μείνει ελεύθερος από την Πολώνια. Πάντα ήθελα να παίξω εδώ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού από χθες βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος δήλωσε έτοιμος να δουλέψει σκληρά για τη νέα του ομάδα. Άμυνα για πρόκριση, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απόψε στις 8 στην Πολωνία κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου. Δοκιμασία στον Δούναβη, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να κάνει το πρώτο βήμα για να προχωρήσει στο Conference League απέναντι στην Πάξη, την οποία αντιμετωπίζει απόψε στις 9. Όλο και πιο ψηλά, η Μαρκό είναι έτοιμη να εντάξει στο δυναμικό της τον πολύπυρο παροκοινό κολτζή Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Orator Sport. Μάχη με τον χρόνο. Η ΑΕΚ έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τουλάχιστον μια μεταγραφική κίνηση. Στην ΛΑΣΚ δανεικός και επίσημα ο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς. Ποδόσφαιρο γυναικών, μπαμ, με τη ζωή Νάση, το δίδυμο της Εθνικής Ελλάδος πλέον κάτω από τα γκολπός της ΑΕΚ. Live Sport. Μπορείτε, βάλτε τις βάσεις. Στην επίσημη πρεμιέρα του Τζέικοπ Νίστρουπ και του Αλέσιο Λύση στον πάγκο τους, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα στην Ουγγαρία με Μπάξι ο Παναθηναϊκός και στην Πολωνία με Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα και να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για την ευρωπαϊκή συνέχεια τους. Έπαφες Ολυμπιακού με Φρόιλερ. Πάντα ήθελα να έρθω εδώ για τον Μακιντάιρ στον Ολυμπιακό τον Πασχετικό.

και Μέτρο Σπορ. Τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις. Ζήτημα πρώτο για τον ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που θα δείξει πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Κόβεται ο Κακά, δεν έπεισε το ματσάρι ο 36χρονος επιθετικός στον Ηρακλή. Πέρασε στο Φίνις και παίζει με Νεύτσι. Το Σάββατο πάλι στη Βόρεια, στην Βέρεια. Ό,τι θέλω βλέπω. Κρίνεται η πρόκριση στο δεύτερο γύρο. Τους ξέρει το 100%. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δουλεύει με το βασικό κορμό χωρίς να χάνει χρόνο για γνωριμίες και προσαρμογές. Περιμένοντας βέβαια να γίνουν και ορισμένες ποιοτικές προσθήκες στον ποδοσφαιρικό Άρη.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. The Nazis
1: sound around. So if you're coming off the street. Παιδιά, είναι ζόρια τα πράγματα. Η τολμηρή βουτιά του Νικηφόρου στα παγωμένα νερά του Αχέροντα είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου, γράφει.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Ο Νικηφόρος τι είναι, α, τραγουδιστής. Ο Νικηφόρος μοιράστηκε στιγμές από την εξόρμησή του στο μυθικό ποταμό, περιγράφοντας τη βουτιά στα παγωμένα νερά ως μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες που έχει ζήσει. Δεν έχεις πάει στον Εύρο, φαντάρος, να κάνεις στους μείον 20 με κρύο νερό μπάνιο. Θα σου πω εγώ εμπειρία. Λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις απολαμβάνει ο Νικηφόρος, ο οποίος αυτές τις ημέρες ταξιδεύει στην Ήπειρο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Ο αγαπημένος τραγουδιστής βρέθηκε στις εντυπωσιακές πηγές του Αχέροντα, έναν προορισμό που, όπως αποκάλυψε, επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι, καθώς έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Άρα τι μοναδική εμπειρία αυτό το κάνεις κάθε καλοκαίρι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, ανέβασε το βίντεο, λέει. Αν δεν έρθω εδώ δεν νιώθω ότι είναι καλοκαίρι.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Εντάξει, ο άλλος θέλει να πάει στον Αχέροντα να νιώσει καλοκαίρι. Ο καθένας, παιδιά, δεν έχει να κάνει. Σοφία Βεργκάρα. Η ηθοποιός κάνει διακοπές στη Μύκονο και δοκιμάζει γαλακτομπούρεκο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η Σοφία Βεργκάρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά την Ελλάδα ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης. Η διάσημη ηθοποιός περναξένιαξε στιγμές στο νησί των Ανέμων, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία, ανόμιζα ότι δεν δίστασε, να δοκιμάσει μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές γλυκές λιχουδιές.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Το στιγμιότυπο, γιατί πρέπει να δώσουμε τα credits και σε αυτόν που καταγράφει, έτσι. Κατέγραψε η Μαρίνα Βερνίκου, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα βίντεο με τη χολιγουδιανή στάρ να δοκιμάζει γαλακτομπούρεκο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η Σοφία Βεργκάρα φαίνεται να απολαμβάνει τη γεύση του παραδοσιακού γλυκού, χαμογελώντας και σχολιάζοντας με ενθουσιασμό την εμπειρία της.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Το βίντεο δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος αντιδράσεων, ενώ η ηθοποιός, λέει, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, συνδυάζοντας τις βόλτες στο νησί με μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες.
0: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει η Ιωάννα Τούνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με λευκό μπικίνι στο ηλιοβασίλεμα του Μπαλί. Τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν offline.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μπαλί και μίλησε για την αυθεντική, όχι της Κρήτης, το κανονικό. Μάλλον το κανονικό είναι της Κρήτης, το άλλο είναι. Και μίλησε για την αυθεντική ομορφιά που δεν χρειάζεται φίλτρα ή AI. Ακούτε οι άλλες? Βάζετε φίλτρα και AI, σας τη λέει η Ιωάννα Τούνη. Λοιπόν, influencer και επιχειρηματίας, διευκρίνησε ότι στις εικόνες δεν χρησιμοποιήθηκε φίλτρο, αποδίδοντας τα έντονα χρώματα αποκλειστικά στο φυσικό φως.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με αφορμή το τοπίο έστειλε το δικό της μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη και την αξία των πραγματικών εμπειριών.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στη σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε λοιπόν, εμφανίζεται σε παραλία του Μπαλί την ώρα που δει ο ήλιος, φορώντας λευκό μπικίνι, πόζαρε με φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό, ο οποίος είχε αποκτήσει έντονες πορτοκαλί, ροζ και μόβ αποχρώσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει φίλτρο, θέλοντας να δείξει πως το αποτέλεσμα προερχόταν από τα πραγματικά χρώματα του ηλιοβασιλέματος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και προσέξτε το κείμενό της. Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες, συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κανένα φίλτρο, μόνο το ηλιοβασίλεμα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και είναι ακόμα πιο όμορφα από κοντά, έγραψε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στη συνέχεια προέτρεψε τους ακολούθους της να αφήνουν έστω για λίγο το κινητό στην άκρη. Δεν σε συμφέρει η κυρά μου. Και να παρατηρούν περισσότερο, λέει, όσα συμβαίνουν γύρω τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο ουρανός, η θάλασσα, το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμηση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και η Τούνη να κερδίζει από τα κορόιδα που την ακολουθούν και αγοράζουν.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Ert News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε, Ερτ Ζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Οι υπόλοιποι μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτ Ζακίνθου, παπάκι, ερτ.gr και ερazak1, παπάκι, yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση η οποία δεν είναι να επιβεβαιωθεί, είναι επιβεβαιωμένη. Το μόνο που μένει είναι μία επιβεβαίωση από Αθήνα να έρθει. Στην περίπτωση που έχει συμβεί αυτό, πρέπει να αρχίσουν και να παρετούνται όσοι έχουν σχέση με αυτή την ιστορία στο νησί και να αφήσουν τις αηδίες για γραφειοκρατίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όσοι έχουν φέρει το νησί σε αυτή την κατάσταση, μέχρι αύριο το μεσημέρι, εάν επιβεβαιωθεί, το ξαναλέω, θα πρέπει να έχουν πάει και να έχουν παραιτηθεί. Λοιπόν, Σάκης Νέγκας, αποκλειστική είδηση αυτή τη στιγμή στον αέρα. Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Είναι μια είδηση που έχουμε στη διάθεσή μας από χθες το βράδυ. Απλά περιμέναμε κάποια επιβεβαίωση για να είμαστε κι εμείς όσο γίνεται πιο έγκυροι.
0: Όσο οφείλουμε, βεβαίως.
1: Ναι, όσο οφείλουμε. Και αυτή η επιβεβαίωση ήρθε σήμερα και σε μένα και σε σένα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι διασταυρωμένο εντελώς.
1: Είναι διασταυρωμένη. Λοιπόν, να πούμε ότι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ύποπτο κρούσμα, ύποπτο μέχρι τώρα. Κρούσμα λεπτοσπύρωσης που έχει να κάνει με συμπολίτη μας, περίπου είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 60. Στη διάθεσή μας υπάρχει και το όνομά του. Μάλλον είναι αγρότης και εννοείται από αγροτική περιοχή του νησιού, ο οποίος από χθες έχει διασωληνωθεί και είναι στην εντατική σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η μέχρι τώρα κλινική συμπτωματολογία, γιατί προέρχεται η ενημέρωση αυτή από αξιόπιστη πηγή μέσα από το νοσοκομείο, παραπέμπει στο γεγονός ότι πρόκειται για λεπτοσπύρωση και απομένει η εξέταση δείγματος στην Αθήνα στο Παστέρ, που θα σημαίνει και την τελική επιβεβαίωση. Αλλά εδώ έχουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντεύει να πεθάνει, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να καταλήξει, να μην καταφέρει να επιβιώσει ο άνθρωπος.
0: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση του, όπως λες, έχει πολυοργανική ανεπάρκεια, το έχει γίνει μέχρι και αιμοκάθαρση.
1: Ακριβώς.
0: Είχε βέβαια να πούμε εδώ ότι είχε 10 μέρες πυρετό και δεν είχε πάει στο νοσοκομείο. Έχουμε πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή μοιάζει με ίωση ή κάτι τέτοιο, φεύγεις αμέσως και πας στο νοσοκομείο. Καλά, δεν έχει να κάνει τώρα βέβαια.
1: Και ευχόμαστε αυτό, Αντρέα, να μην αποβεί μοιραίο για το συμπολίτη.
0: Εννοείται είναι το
1: γεγονός ότι άργησε να πάει στο νοσοκομείο ενώ είχε συμπτώματα που σίγουρα είχε άγνοια κινδύνου και δεν είχε καν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο.
0: Επειδή ακούω, χτυπάει το τηλέφωνό σου και είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ.
1: Μάλλον να είναι ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Βασίλης Κλάδης, γιατί τον είχα, Ανδρέα, καλέσει νωρίτερα.
0: Ωραία, ωραία. Για οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνει.
1: 4 κρούσματα να υπενθυμίσουμε επιβεβαιωμένα ότι είχαμε τον περασμένο Απρίλιο, Ανδρέα, και ήρθε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο νησί σε μια σύσκεψη που έγινε κατά μάτια του κόσμου. Υπήρξε μόνο η επιβεβαίωση των κρούσματων, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο με θύμα έναν 74χρονο συμπολίτη μας. Ακούσαμε τις οδηγίες, δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση και από τότε τι έγινε, αναρωτιέμαι. Απολύτως τίποτα βασικά.
0: Αυτό είναι και το φωνάζουμε και κάθε μέρα και εσύ από την εκπομπή σου κυρίως και το επισημαίνεις και πολύ σωστά κάνεις, ότι το νησί είναι γεμάτο ποντίκια. Και είναι κάποιοι οι οποίοι τους φταίει η γραφειοκρατία και άλλες τέτοιες ανοησίες.
1: Τεράστια ποντίκια.
0: Λοιπόν, όποιος έχει την ευθύνη λοιπόν της μειοκτονίας που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, είτε περιφέρεια είτε δήμο, εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωσης και μακάρι να ζήσει ο άνθρωπος, μακάρι.
1: Και δεν είναι και ηλικιωμένος, έχω ενημερωθεί.
0: 56 ετών.
1: 55 έως 60, κάπου εκεί.
0: 56 ετών.
1: Αλλά ξέρω και το όνομά του, το επώνυμο τουλάχιστον.
0: Εντάξει,
1: δεν έχω μάθει ακόμα την περιοχή που κατάγεται, αλλά μάλλον είναι από αγροτική περιοχή και αγρότης ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, όποιος έχει την ευθύνη για αυτή την ιστορία, για το ότι δεν έχει συμβεί μειοκτονία στο νησί, εάν αύριο έρθει από την Αθήνα το αποτέλεσμα ότι πρόκειται για λεπτοσπύρωση, την ίδια στιγμή πρέπει να παραιτηθεί.
1: Να πούμε ότι κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε από χθες το βράδυ, δεν έχει καταστεί εφικτό. Ίσως ο άνθρωπος να είναι σε άδεια ή να μην μπορεί να απαντήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, και με το λοιμοξιολόγο τον κύριο Αθανάσιο Μάρκου.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Το θέμα είναι να,
1: και
0: να δούμε τι
1: μάλλον
0: συμβαίνει.
1: Τώρα θα έχουμε μια επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου, τον κύριο Βασίλη Κλάδη. Σίγουρα θα ξέρει το περιστατικό, να το επιβεβαιώσει και αν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση.
0: Ωραία. Οπότε για οτιδήποτε άλλο μιλάμε, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επαναλαμβάνω, μια είδηση που την είχαμε από χθες το βράδυ, Αντρέα. Απλά θέλαμε να διασταυρώσουμε την είδηση πριν την βγάλουμε στον αέρα.
0: Γιατί πάντα, να το πούμε τώρα έτσι για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας και τα δικά μου και τα δικά σου. Αν δεν διασταυρωθεί η είδηση, δεν βγαίνει. Δεν είναι αίμα, άκουσα, είπα.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ, Σάκη.
1: Επιτέλους θα βγει η Διεύθυνση Υγείας να πάρει θέση.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα εγώ θα αρχίσω τηλέφωνο, να δω ποιος θα βγει να μιλήσει.
1: Να ξέρεις λοιπόν ότι υπάρχουν στεγανά σε όλες τις υπηρεσίες, είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, δεν λέει απολύτως κανένας τίποτα.
0: Θα δούμε τώρα, ξεκινάμε τα τηλέφωνα.
1: Από τις υπηρεσίες δεν βγάζεις ποτέ και καμία άκρη, δυστυχώς.
0: Το ξέρω.
1: Άρα η ευθύνη ανήκει, Αντρέα, με συγχωρείς, που θα το πω στους πολιτικούς προϊσταμένους.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Είναι η απόλυτη ευθύνη, είναι στους πολιτικούς προϊσταμένους. Εννοείται. Ποιος θα το κυνηγήσει να γίνει, εγώ ή ο υπάλληλος?
1: Στους εκλεγμένους.
0: Ναι, βέβαια. Θα τα πούμε μετά πάλι, Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, είπαμε τι έχει συμβεί. Έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρή. Εμείς να ευχηθούμε ο άνθρωπος να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, να ξεφύγει τον κίνδυνο και να, να επανέλθει στην κανονικότητά του και στην καθημερινότητά του. Τώρα όμως, επειδή ξέρω ότι ακούνε την εκπομπή, εκείνοι που πρέπει να την ακούνε, περιμένω να βγει κάποιος να πει ότι η μειοκτονία λόγω γραφειοκρατίας και άλλες τέτοιες ανοησίες. Αυτό περιμένω. Ή περιμένω όσοι δεν έχουν πράξει αυτά που έπρεπε να έχουν πράξει, να έχουν την ευθυξία, γιατί από εκεί και πέρα μιλάμε αλλιώς όλοι, φαντάζομαι, έτσι, να βγουν να πούν συγγνώμη, κάναμε εμείς το λάθος, είναι δικό μας το λάθος, είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, παρετούμαστε. Δεν γίνεται να κινδυνεύει ο κόσμος, τουρίστες παντού σε όλους τους δρόμους σκοτωμένοι αρουραίοι, επειδή κάποιοι βρίσκουν κάποιες δικαιολογίες για γραφειοκρατία να ανακαλύψουν την ανικανότητά τους. Εγώ το λέω τώρα και στον αέρα, ότι θα πάρω τώρα τηλέφωνα και φαντάζομαι ότι κάποιος θα μπορέσει να βγει να μιλήσει, να μας πει τι έχει κάνει μέχρι τώρα για τη μειοκτονία.

προσπαθήσω να βρω άλλη. Λοιπόν, εδώ παιδί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε. Να θυμίσουμε εμείς τώρα για το θέμα της λεπτοσπύρωσης ότι είχαν υπάρξει πριν δύο μήνες τρία κρούσματα. Το ένα δυστυχώς θανατηφόρο. Τέσσερα το ένα θανατηφόρο. Τα άλλα τρία κατάφεραν και το ξεπέρασαν το πρόβλημα. Τότε λοιπόν οι αρχές εδώ, η περιφερειακή αρχή και η δημοτική αρχή, ο κύριος Τσιριγότης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, έλεγε ότι έχει καθυστερήσει, ότι έπρεπε να γίνει μειοκτονία από το Φεβρουάριο για να είναι αποτελεσματική και όχι μέσα στην Άνοιξη, που ξεκίνησε η ίδια η αντιπεριφέρεια να την κάνει μέσα στην Άνοιξη και στους χώρους ευθύνης της. Με αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε, να κυκλοφορούν να κόβουν βόλτες στα ποντίκια σε όλο το νησί, στους δρόμους και στα χωράφια και οπουδήποτε αλλού. Και ότι γι' αυτό έφταιγε η γραφειοκρατία και αυτό και αυτά, η γραφειοκρατία. Από το Δήμο τότε είχαν πει ότι επειδή υπήρχε μία σύμβαση συγκεκριμένη με κάποιον ιδιώτη, αν δεν κάνω λάθος, είχε ήδη ξεκινήσει και ήταν ήδη στα χρονοδιαγράμματα μέσα και είχαν ξεκινήσει να γίνονται μειοκτονίες στην ώρα τους, γιατί υπάρχει σύμβαση υπογεγραμμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, ποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη, ειλικρινά. Ο άνθρωπος, μακάρι, το λέω, να σηκωθεί αύριο το πρωί και να σταθεί στα πόδια του και να είναι μια χαρά και να γυρίσει στην καθημερινότητά του. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα νέο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, από τη στιγμή που όλοι χτυπάνε καμπανάκι, είμαστε από πρόπερση το φωνάζουμε, μάλλον από τότε που έχασε τη ζωή του άνθρωπος στο ποτάμι, το 19, πότε ήταν. Λοιπόν, από τότε, όχι το 19, συγγνώμη, το 20, τέλος πάντων, το βράδυ ακριβώς να σας πω, από τότε, όχι το 19, συγγνώμη, το 20, τέλος πάντων, το βράδυ ακριβώς.

Δεν μπαίνουν προτεραιότητες, πάλι τα ίδια θα λέμε. Είναι προτεραιότητα το να τρέξει ένας διαγωνισμός για το, για τη μειοκτονία ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, αλλά εντάξει, είναι προτεραιότητα πρώτη πάνω από αυτό το να βγάλουμε άδειες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος? Αλήθεια τώρα. 2-6-9-5-0-33-0-22 και 37-114. Εάν θέλει κάποιος και αν έχει απαντήσεις από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, να βγει να μας πει. Γιατί τους ψάχνουμε μήνες και δεν απαντάνε στα τηλέφωνα. Μήνες. Αυτό το σταθερό δεν ξέρω αν πρέπει να λειτουργεί στην αντιπεριφέρεια και τι ακριβώς συμβαίνει. Μήνες. Το θέμα με τα ποντίκια το έχουμε αναδείξει από το 10 τόσο. Δεν μπορεί να το βλέπουν όλοι οι πολίτες, δεν μπορεί να το βλέπουν όλοι οι επισκέπτες, δεν μπορεί να έχουμε κάθε χρόνο 1 με 2 κρούσματα ή 3 με 4 και 1-2 θανατηφόρα και να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Εάν τη μία χρονιά έφταγε η γραφειοκρατία, την επόμενη χρονιά πρέπει να ξεκινήσετε νωρίτερα για να μην φταίει η γραφειοκρατία. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Αλλά όταν βάζεις ερωτήματα, δεν βγαίνουν να σου απαντήσουν. Κατάλαβες? Έτσι είναι. Θα βγουν όπου νιώθουν ασφάλεια. Και κάτι πρόεδροι ταμείων και κάτι αντιπεριφερειάρχες. Γιατί όταν ρωτάς, θες να πάρεις απαντήσεις. Και όταν νιώθεις ότι κάτι που αυτό δεν στέκει, γιατί δεν στέκει, ξαναρωτάς. Και όταν ζορίζονται, δεν βγαίνουν. Είναι λογικό. Σιγά μην βγει ο κύριος Τσιριγότης σε μένα εδώ τώρα να δώσει απαντήσεις. Να πει τι? Ότι έφταιγε η γραφειοκρατία 3 χρόνια που είναι στο τιμόνι? Και τι έκανε 3 χρόνια? Όταν βλέπεις ότι κάτι. Γι' αυτό είναι η πολιτική προϊστάμενη και η αιρετή. Γι' αυτό υπάρχουν. Για να δίνουν λύσεις σε όλα αυτά. Εάν βλέπεις την πρώτη χρονιά ότι η γραφειοκρατία σε πάει πίσω, το ξεκινάς νωρίτερα. Ψάχνεις να βρεις έναν ικανότερο υπάλληλο, αν δεν σου κάνει ο υπάλληλος. Ψάχνεις να βρεις πώς θα γίνει. Δεν είναι αυτή η ιστορία, έτσι? 3 χρόνια δάκος πίσω. Φέτος λέει θα τα πίσω. Όπα, μπράβο. Μειοκτονία πίσω. Όλα πίσω. Δηλαδή πρέπει να θρυνούμε ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο για να ταρακουνηθούν κάποιοι? Πώς θα γίνει? Εδώ τα τηλέφωνα τα είπα, τα ξαναλέω. 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114. Όποιος θέλει και αντέχει τις ερωτήσεις, βγαίνει.

Επίσης περιμένουμε από το Δήμο μία απάντηση. Έχει γίνει κανονικά η μειοκτονία από το Δήμο στους χώρους αρμοδιότητάς του? Έγινε εμπρόθεσμα, έγινε εκπρόθεσμα, έχει γίνει? Μοιράστηκαν φάρμακα στους πολίτες που, όπως λέει η αντιπεριφέρεια, έχει πάρει ο Δήμος φάρμακα για να μοιράσει για τη μειοκτονία στους πολίτες? Μοιράστηκαν, δόθηκαν αυτά? Τα έλαβε ο Δήμος, δεν τα έλαβε? Τι συμβαίνει, θα μας πει κάποιος?

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι.
2: Τον Ιούνιο λοιπόν, όταν είχε έρθει και εδώ το κλιμάκιο, μετά το πόρισμα του ΕΟΔΗ, ο Δήμος ετήθηκε 300.000 ευρώ χρηματοδότηση προκειμένου, με τη διαδικασία μάλιστα του κατεπήγοντος, προκειμένου να ενισχύσει την μειοκτονία στο νησί, η οποία, όπως έλεγε τότε ο Δήμος πάλι και ο ίδιος ο Δήμαρχος ο κ. Στασινόπουλος, ότι από το 2004 κάθε 24 που έχει αναλάβει την το τιμόνι του Δήμου, κάθε χρόνο αυξάνεται τη χρηματοδότηση για τη μειοκτονία και σε άλλα σημεία εφαρμογής πέρα από τα καθιερωμένα. Το θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα. Γινόταν το σωστό χρόνο? Υπάρχουν, είχε πει, το θυμάμαι, ενεργές συμβάσεις, το είχε πει και σε εμάς εδώ, ενεργές συμβάσεις για τη μειοκτονία και σε μάλιστα σε ποσά πολλαπλάσια από προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις. Έχουν γίνει αυτές οι συμβάσεις, τις έχουν παρακολουθήσει από το Δήμο, εάν έγιναν, όταν έπρεπε? Για να το δούμε.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά που έχουμε τώρα μέχρι στιγμής, ότι από το Δήμο λένε ότι έγινε κανονικά, έχει δοθεί σε ιδιώτη 2 χρόνια, ο οποίος ιδιώτης αυτά τα 2 χρόνια κάνει κανονικά τις μειοκτονίες στους χώρους ευθύνης του Δήμου. Η περιφέρεια παραδέχεται ότι καθυστέρησε, ενώ έπρεπε να γίνει από το Φεβρουάριο. Η πρώτη φάση ξεκίνησε τον Απρίλιο, η δεύτερη φάση πρέπει να ξεκινάει τώρα κάπου, όπου να είναι, ή αν έχει ξεκινήσει, καθυστερημένα δηλαδή. Ο ίδιος ο κύριος αντιπεριφερειάρχης είχε πει τότε ότι αν δεν ξεκινήσει Φεβρουάριο, δεν πρόκειται να εξολοθρευθεί, να γίνει οριστική μειοκτονία, σημαντική μειοκτονία εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Βέβαια, αυτή η γραφειοκρατία που καθυστέρησε την αντιπεριφέρεια να κάνει αυτό που όφιλε να κάνει. Ο Δήμος μένει να δούμε εάν έχει πάρει τις 300.000 ευρώ το ενέκτακτη επιχορήγηση, η οποία ζητήθηκε όταν είχε έρθει εδώ και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και διαπιστώθηκε ότι η Ζάγκυρθος είναι πρώτη σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Εμείς να ευχηθούμε, ο άνθρωπος που βρίσκεται στην εντατική είναι ύποπτο, το ξαναλέω έτσι, είναι ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Λοιπόν, μακάρι να το ξεπεράσει και να είναι καλά στην υγεία του. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα, με νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Γεια και χαρά σας.

The End of the Line. Είχε ακουστεί το 89 από την σούπερ μπάντα των Traveling Wilburys, βάζοντας τη folk, τη rock και την country. Ένα κομμάτι το οποίο είχε γράψει ο Dylan με τον Harrison, τον Roy Orbison και τον Tom Petty και όλους φυσικά στην παραγωγή. Πέρασαν πολλά χρόνια και βρέθηκε μέσα στα αρχεία του Dr. John και έχουμε τη χαρά φυσικά να το ακούμε. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτό είναι ο Τζούκα Σάβε. Take me back to Piauí. Κωμικό, τραγουδιστή, συγγραφέα. Έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι. Ήταν γεννημένο στο 38, τώρα έφυγε πριν από 2-3 χρόνια από τη ζωή. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν μια από τι μεγαλύτερε του επιτυχίε. Και αυτό είναι ένα τραγούδι παλιό του Ζόρτζι Μπέν, όπως ακριβώς το έχει πειράξει ο Σόνο Ρίτσμο.

Και πένα και πένα. Ο τηλεφώνητο κουνο βαμέντε. Παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το Φροσαμπρούτα. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε ο σονορισμός στην Γερμανία. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με μια μελωδία που είχαν γράψει Climax Blues Band. Αλλά εδώ τη διασκευάζουν οι Fun Loving Criminals. Couldn't get it right.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
1: Κόσμος Radio.gr.

Marvin Gaye και I Want You. Time Like Music Remix. Και ωραίο remix, γιατί το I Want You, όσο κι αν μας αρέσει, είναι ένα δύσκολο τραγούδι να remixαριστεί σωστά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 36 λεπτά μετά τις 9. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα στον κόσμο σε 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το μομέντο να ευχηθούμε και καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τελειώνει και η αγωνία των υποψηφίων. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά, είτε πέρασαν είτε δεν πέρασαν, είτε έγραψαν και έπιασαν τα μόρια που μπορούν να υπολογίσουν για το που θα συνεχίσουν ή το που θα μπουν στα πανεπιστήμια, στις σχολές εισαγωγής. Από την άλλη, αν κάποιος δεν κάνει κάτι φέτος και δεν μπει εκεί που θέλει, να ξέρετε ότι, φίλες και φίλοι, αυτό το λέμε γιατί έχουμε και εμείς παιδιά, ποτέ δεν σταματάει η ζωή. Πάντα η ζωή συνεχίζεται και πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι και καλύτερο. You never find another love like mine. You never find another love like mine. Μας τα λέει ο Μάριο Μπιόντι. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο. Στην παλιά επιτυχία με τη βελούδινη φωνή του Ρουλόους.

You'll never find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι που αγαπάει ιδιαίτερα αυτόν τον ήχο, τον ήχο των 70's, από ένα τραγούδι που γράφτηκε και είναι σήμα κατά τεθέν του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Sound, και λόγω του Lou Rawls και φυσικά λόγω του Leon Huff, γιατί ο Leon Huff έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο Leon Huff ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε στην εξέλιξη του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Soul, όπου έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τον ήχο της Stax και της Motown όσον αφορά το κομμάτι της soul μουσικής και πώς το διαχωρίζουν, γιατί μεν αν έχετε ακούσει τον ήχο της Φιλαδέλφια, ναι μεν έχουν πλευστά, δεν έχουν κιθάρες σε σχέση με τον ήχο της Stax και με την Motown. Και ιδιαίτερα, ναι μεν έχουν πλευστά, δεν έχουν κιθάρες σε σχέση με τον ήχο της Stax και με την Motown.

Αυτός είναι ο Edwin Collins, φίλες και φίλοι, από το τελευταίο του άλμπουμ. Και μία μικρή στάση που σας αφήσουμε σήμερα μέχρι την Ιταλία.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε λίγο αύριο. Αύριο λέει ότι θα βρέξει, οπότε να έχετε το νου σας. Μία μέρα, δύο μέρες, μετά την τρίτη μέρα θα είναι πάλι καλοκαίρι. Και λοιπόν, και night all. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο θα παραμείνει. Μουσικές επιλογές από τη Ρούμπινη Σταγκουράκη. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι εδώ μαζί σας από το πρωί. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τη μουσική επέλεξε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please.

Ένας ιδιαίτερος παραγωγός, μουσικός, ο Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Με αυτό εδώ το Run Like the River σας υποδέχομαι στον κόσμο μου, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. 3wcosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Ροάννα Μουχ παίρνει τους δικούς του

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασαλάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου, out of place, εδώ στην καινούργια του δουλειά, μαζί με τη Μάρτα Σλακόφσκα.

περάσαμε στον Bonobo και τις δικές του μουσικές. Μονάχα αυτός και εμείς, Me and You, είναι το κομμάτι που μόλις ηχογράφησε από την καινούργια του δουλειά.

0: Ζή η Ουζή από την Πολυνησία και οι Φαβέλες στο remix τους. Πριν από 2 χρόνια έβγαλε αυτό.
1: Ο μπα, ο μπα, ο μπα, ο μπα, μα νια, νια, νια, νια.

να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί.

0: τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σκλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια.
1: Money come, money go, money fee, yo we go, money green, money red.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
3: Δεύτερη ώρα, τσεγαλωσύντατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον Νίκο που αντέχει με Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη πάντα είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, στον κόσμο.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, ένα το

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρας Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: name of the song? Bad Luck City.
1: R.L. Burnside, από τα μεγάλα κολλήματα της εκπομπής.

0: Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να ανανεώσουμε για αύριο την συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό ξημέρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.